0: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: 100FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Γιατί έκανε ο Θεός τη θάλασσα? Γιατί αλλιώς πού θα πηγαίνανε τα χταπόδια και τ' άλλα ένα σωρό όντα? Είπε, το λοιπόν δεν φτιάχνω μια θαλασσίτσα να τα ρίξω όλα μέσα, να ταξιδεύουνε και τα πετρελαιοφόρα, να κονομάνε οι μεγάλοι και ας βάλουνε και μια σημαία της Ριβερίας να γλιτώνουνε το φόρο. Εφοπλιστέ είναι, δεν είναι τίποτα φτωχαδάκια να τα ξεζουπίξουμε. Και φώναξε τους αρχαγγέλους του, πάρτε τα παιδιά και ρίχτε νερό, ρίχτε και λουλάκι μπλου να νοστιμήσει. Και μην ξεχάσετε και τα λάτι, καθώς τα ανάλατα είναι άνοστα, και όποιος δεν πιστεύει ας ρωτήσει τους διαβητικούς που το τρώνε κρυφά. Πλακώσανε μαστοριά οι αρχάγγελοι, ρίχτε, ρίχτε, σου φτιάξανε κάτι ωκεανούς πολύ ωραία πράγματα, και ακροτήρια και βράχους και ό,τι τραβάει η ψυχή του ανθρώπου. Φυσάνε το λοιπόν οι ανέμοι και τα ανακατεύουνε κοχλαστή σούπα όλα, πέφτουνε καθρεφτένιες άπνοιες και στην κάνουνε κούκλα κυρά και νεράιδα, τρέχουνε απάνω τα τρεχαντήρια και σκούνες, κοιτάνε οι ερωτευμένοι από τις ακρογιαλιές και λένε «Αχ, τι όνειρο! Μόνο κάτι χοντρές πέφτουνε μέσα και τη βρωμίζουνε και κάτι χοντροί ξύνουνε τη δροτσίλα από την κοιλιά τους και λένε «Τα θαλάσσια μπάνια ενδείκνυνται και τα συνιστούν όλοι οι ιατροί» και μετά παραγγέλνουνε κάτι τσιπούρες και χοντραίνουνε περισσότερο. Κάτω στο σπαρμένο βυθό τρώει η αμοιβάδα το πλακτόν, τρώει η αχιβάδα την αμοιβάδα, τρώει το μαλάκιον την αχιβάδα, τρώει το ψαρόπουλο το μαλάκιον και τρώει το μεγάλο ψάρι το μικρό. Έτσι το ίδιο όπως γίνεται και στη στεριά, το πιο δυνατό τρώει το πιο αδύνατο, εκτός από τον άνθρωπο που τα τρώει δυνατά και αδύνατα όλα μαζί και μετά τρώγεται με τους ομοίους του. Πέρα στον ορίζοντα άσπρα πανάκια, απάνω σε θαλάσσια ξύλα που λέει ο Κάλβος, να αρμενίζουνε για σπορ ή για να βγάλουνε ασημόψαρα, και εδώ στην ακρογιαλιά ο Σπύρος πώς τα κατάφερε? Έχει πάρει άδεια από χρόνια και χτίσε μπανιέρες ξύλινες, το λουτρόν δραχμάς 5. Μακριά είναι από τις κεντρικές ακρογιαλιές, έχει κάνει και ένα μπαράκι, έχει και καμπόσα κανό, πώς, κονομάει. Έρχονται όσοι θέλουν ησυχία, έρχονται τίποτα ζευγαράκια λαθρέα, ξεροψύνονται σαν αγριοφραντζόλες στον ήλιο, ποτίζουνε το κορμάκι τους με θαλασσινή άρμη, γλεντάνε το καλοκαίρι τους, κείνοι που έχουνε αφήνουνε τα αυτοκίνητά τους στον ήλιο να τηγανίζεται η μηχανή, και στη στάση περιμένουνε κάτι απίθανη με καπέλα απίθανα, με συμπράγαλα απίθανα, ένα λεωφορείο απίθανο, για να γυρίσουνε σπίτι τους και να πούνε «Εμείς καλέ κάνουμε λουτρά θαλάσσια». Ο μούφτης κάθεται στα κανό, βαστάει και ρελόι, ώρε 2 δραχμέ 30, και ζαχαρώνει κάτι κρινοκοπελίτσες με μισά μαγιό που δείχνουνε όσα είναι να κρύψεις και κρύβουν όσα είναι να δείξεις. Άτιμη κοινωνία, να σε τώρα 25 χρονών παιδί, να τελείωσες το τακτικό σου και να βρίσκεσαι να μοιράζεις κανό ξένα. Καθώς τα λεφτά τα παίρνει ο Σπύρος και του μούφτη του μένει η δόξα και κανένα ξεροκόμματο. Τις νύχτες μένει εκεί φύλακας και κοιμάται στα σανίδια της καμπίνας. Συλλογέται λοιπόν που ο Σπύρος βγάζει λεφτά και αυτός βγάζει μπιμπίκια και λέει μέσα του «Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά δεν γίνεται τίποτα». Ο ήλιος βγαίνει στην ώρα του κάθε πρωί, καθώς ον κι αυτός βλέπεις υπάλληλος είναι και πρέπει να υπογράφει το δελτίο που του ορίζει το αστεροσκοπείο. Πικρό είναι το ψωμί και μαύρη η καρδιά του μούφτη. «Άρε και δεν θα πιάσω το προπό, έρε και δεν θα μου πέσει ένα λαχείο». Τα λαχεία όμως, αδερφούλη μου, είναι σαν τις σφαίρες. Άλλη σε βρίσκει και άλλη περνάει από δίπλα σου. Και τα προπό άτιμα πράγματα. Ποτέ δεν φέρνουνε μια ομάδα κατά πως πρέπει και όπως έχει οριστεί, αλλά βαράει ένας μια στραβοκλωτσιά και σου κάνει το δεκατριάρι δεκάρι και κάθεσαι ολάκυρη βδομάδα και το συζητάς. «Βρε τι πάθαμε,
λόγω που μια κλωτσιά έτυχε να μπει μέσα και 40 κλωτσιές απ' την άλλη μεριά δεν μπαίνουνε. Να έχουνε το Θεό μπάρμπα. Ένα σωρό σχέδια κάνει ο μούφτης και τίποτα δεν πραγματοποιείται, λόγω του ότι έτσι είναι ο νόμος των φουκαράδων, να κάνουνε σχέδια και να τους μένουνε σχέδια, και αλλιώτικος ο νόμος των τυχερών, να μην κάνουνε τίποτα και να τους βγαίνει πασχέντζα με την πρώτη. Κατά τις 10 έρχονται τα κοριτσόπουλα και βουτάνε πρώτα το ακροποδαράκι του στο νερό. Καλέ τι κρύα είναι σήμερα. Τα κοιτάζει τούτος εδώ και αναστενάζει. Του πέφτουνε και τα σάλια. Αλλά τώρα ποια γυρίζει να κοιτάξει το βαρκάρι με τα κανό. Να τρέχε στο ράλι, να κούναγε τον από τέτοιο του στα κλαμπ. Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε. Ξυπολιταρέα όμως που καπνίζει πακέτο των 6 δραχμών, κι άμα το έχει κι αυτό δεν μπορείς να τον λογαριάσεις. Κακό πράγμα να είσαι μόνος στη ζωή, και ο Θεός μόνος του είναι, αλλά έχει τα απόλα του. Μόνος και να μην έχεις είναι δράμα. Ροβινσόνας να πούμε. Και μπροστά του η θάλασσα, και πιο μπροστά του η πόθη και τα όνειρα, και δίπλα του, πολύ δίπλα του, κάτι κοριτσάκια να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Το λοιπόν, οι νέοι είναι πονηροί, φοράνε μαγιό πονηρό, έχουνε μάτι πονηρό, κι όλο κοιτάνε να ξεμοναχιάσουνε καμιά από δάφτες, λένε παραμύθια. Γνωρίζετε πέρσι που ήμουν στην Ιταλία? Μπα, στην Αίγινα ήτανε, στη Σουβάλα, και την Ιταλία την έχει δει στον κινηματογράφο. Και λένε και οι κοπελίτσες, και εμείς είμαστε στο Σεντροπέζ. Άσχετο αν είχανε πάει οικογενειακός κατά καβούρη μεριά, από όπου κατάγεται η κυρία μαμά τους, που έμαθε να πλένει τα πόδια τους και παίζει κουμκάν και παρασταίνει την αριστοκράτησα. Ένα μεσημεράκι ήτανε που κάποιος από τούτους τους νεαρούς κόλλησε άσχημα σε κάποιαν από τούτες τις νεαρές. Κάτι πήγε να πλώσει το χέρι του στην απάνω μεριά του ντεπιές και ακούστηκε μια χαστούκα και έγινε μια φασαρία και μπήκε στη μέση ο μούφτης. «Ελάτε, φρόνημα, και δεν κάνει!» Έβριζε λοιπόν ο νεαρός και δεν είχε δίκιο. Έβριζε και η κοπέλα και αυτή είχε δίκιο. Αλλά πιο χοντρόφωνος ήταν ο αρσενικός και καλύτερα ακουγόταν. «Τι λες εκεί, να μην δούμε τα κάλλη σου!» Όταν ησυχάσανε όλα, γιατί όλα είναι σαν την πέτρα που πέφτει στη θάλασσα, κάνει κύκλους και ύστερα ξαναηρεμεί το νερό, τίποτα δεν έγινε και πάμε παρακάτω, άρχισε να το σκέφτεται για πρώτη φορά ο μούφτης. Τι ήθελε να δει τώρα αυτός? Και το κατάλαβε τι ήθελε να δει και μετά το ξανασκέφτηκε. Γιατί να μην δει δηλαδή? Όλη η μέρα αυτό του τριβέλιζε το μυαλό και τη νύχτα που έμεινε μόνος μέσα από το παραθυράκι της καμπίνας έβλεπε ψηλά τα αστέρια και συλλογιζότανε. Για να δεις δηλαδή, μέχρι τα αστέρια δηλαδή, τι χρειάζεται δηλαδή? Να, ένα άνοιγμα χρειάζεται και κοιτάς όπως πρέπει, και τα αστέρια εμένα που με τώρα μες στην καμπίνα δεν μπορούν να με δούνε. Τέτοια κορόιδα είναι, κι ας είναι και αστέρια φωτερά και ωραία. Τα ξανασυλλογίστηκε, σηκώθηκε, περπάτησε ξυπόλυτος και πήγε πέρα στα κανό, τα τραβηγμένα στην άμμο, και πλάι σε μια κασέλα που είχε τα εργαλεία να τα διορθώνουνε, και πήρε ένα τρυπάνι στο χέρι του. Από εκεί και πέρα κανείς δεν ξέρει τι έγινε, γιατί ήταν μια από εκείνες τις νύχτες που το φεγγάρι γίνεται λιποτάχτης και δεν εμφανίζεται. Όλη η νύχτα δούλευε ωραία ο μούφτης. Καμιά φορά άναβε και το λαμπάκι του το ηλεκτρικό να δει τον κόπο του, και ύστερα πήγε, ξανάβαλε το τρυπάνι στη θέση του και ξάπλωσε στην κουρελού του πολύ ευχαριστημένος. Μάλιστα στον ύπνο του είδε ωραία πράγματα. Ένα σιδερόδρομο, μια βασιλόπιτα, ένα καινούριο κουστούμι και ένα γιατρό που πέθαινε και τον βοηθούσαν άλλοι γιατροί. Απ' τα ξημερώματα πιάσανε τα τζιτζίκια το μεροκάματο, δούλευε το τζουμπόξ στα πισινά τους, τζι-τζι-τζι, πολύ σαματαδόρικα μιγάρια, μωρά αδερφέ μου, δεν τα μπορεί ο άνθρωπος, και καλά κάνουνε και πεθαίνουνε τον Νοέμβριο, να μην τους πω καμιά κουβέντα.
Κατά τις 10 που ήρθανε η πρώτη νεαρή, ζήγωσε με τρόπο ο μούφτης και είπε στον πρώτο με το πονηρό μάτι, διότι άπαντες είχανε πονηρά μάτια. «Θες να δεις», ήθελε ο νεαρός, «ένα κοσάρι το τέταρτο». Έσκασε το κοσάρι ο νεαρός και είδανε την πρώτη κοπέλα που πήγε στην καμπίνα 18 νούμερο και λέει ο μούφτης, «Ρίχτα και τρέχα στην τρύπα 18. Έτρεξε ο άλλος στην τρύπα 18 και από εκεί όλοι τρέχανε στις τρύπες 21, 36, 4. Όπου έμπαινε κοπέλα υπήρχε και τρύπα. Ωραία δουλειά. Μέχρι το μεσημέρι είχε τσακώσει κοσάρια 21 ο μούφτης. Ήγουν δραχμές 420. Και σαν πως να ήταν λίγο θολά τα πονηρά μάτια και σαν πως να μην θέλανε να ζυγώσουνε τα κορίτσια να δούνε άλλο, τι να δούνε πια. 6 μέρες βάσταξε η επιχείρηση και είχε βάλει στην πάντα πάνω από 3.000 ο μούφτης. Το κακό όμως έγινε, γιατί οι πελάτες μάθανε τις τρύπες και πηγαίνανε πια μόνοι τους, χωρίς να σκάσουνε το κοσάρι. Ο μούφτης παρεξηγήθηκε. «Για στάσου ρε φίλε, δικές μου δεν είναι οι τρούπες». Βρέθηκε ένα ζόρικος. «Όχι, δεν είναι δικές σου». Βρέθηκε άλλος ζόρικος. «Όχι, δεν πληρώνω». Κάτι ανθίστηκε ο Σπύρος, φώναξε το χωροφύλακα. Ήρθε η εξουσία. «Φόρο πληρώνεις». Δεν πλέρωνε ο μούφτης. «Άρα ζημιώνεις το δημόσιο». Δίκιο είχε ο χωροφύλακας. «Πάμε μέσα». Και πήγανε μέσα. Ο μούφτης κάθεται ξαπλωμένος και το συλλογίζεται. Και όχι τίποτε άλλο, και τρυπάνει νάχες που λέει ο λόγος, δεν περνάει πέρα-πέρα τον άτιμο τον τοίχο να δει τον νόμο γυμνό, που είναι έξω φρενών γιατί του φάγανε τη φορολογία.

ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

σαν την κατσίνα αργαδινή που βρέχει και χιονίζει. Βρέχει και χιονίζει, έτσι αν έτσι για αγάπη σου και ποιος την κορατρεί.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

Αν έπαιρνα τα βάσανα, αν έπαιρνα τα βάσανα του κόσμου τα μεγάλα, χίλιες μπαλάντες θα έγραφα πικρές και τα τραγούδια θα σβήνα που έχω γραμμένα τ' άλλα, που είναι γεμάτα από έρωτες, ελπίδες και χαρές. Είπα λοιπόν το γράψιμο για πάντα πως θα πάψω ένα τραγούδι αλλιώτικο να δεν γράψω. Κι έτσι ξεκίνησα κάποιο πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο τι να πεις. Βρεφοκομείο ή ελπής. Εκεί οι ανώνυμοι γονείς πηγαίνουν τα μωρά και όταν θα βγουν στη ζωή κάποια φορά, παιδιά με δίχως όνειρα, γεμάτα με λυτίδες και μάτια θλιβερά. Και λέγω

Εμείς στραβή τη φτιάξαμε αυτή την κοινωνία. Εμείς, με την καρδιά μας και το νου. Γεμάτη από το σκοτάδι μας, γεμάτη από αγωνία. Του κάκου ψάχνει να βρει την πόρτα του ουρανού. Και αφού είμαι άνθρωπος κι εγώ, τον κόσμο πώς να αλλάξω. Αφού κι εγώ γκρεμίζω τι θα φτιάξω. Κι όμως, ξεκίνησα και πάλι ένα πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο τι να πεις. Γυροκομείο ή ελπής. Εκεί τα στοργικά παιδιά πετάνε τους γονείς. Το μόνο έγκλημά τους ότι ζήσαν πολλά χρόνια. Και τους ξεχνούν παιδιά και γόνια. Γέρι με δίχως όνειρα, γεμάτη μεριτίδες και μάτια θλιβερά.

0: εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομονωσίου και ζωπιό και διαιρέτου Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιζήσει ειρήνη εν ανθρώπης Ευδοκία. Ότι σε επάταξας πάντας σου εκτρενοντάς με ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σε ολογία σου. Εγώ έτσι μύθιν και ύπνωσα εξηγέκτην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξει με μη διουργή σου παιδεύσου με. Ότι τα βέλη σου είναι πάλι σάμι και πεστήριξα σε φεμέ την χείρα σου. Ού και στην ίασεν της αρχή μου από προσώπου της οργής σου. Ού και στην ειρήνη της οστέζη μου από προσώπου των αματιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου ως υπορτίον βαρία βαρία της ανεπεμέμου. Προσώζεσαν και σάφησαν οι μολοφές μου από προσώπου της απροσύνης μου. Και ταλαιπώρησαν και κατεκάμπη ως τέλους όλη την ημέρα στροπάζον επορευόμιας. Ότι εψώοι μου εφλήσαν επεγμάτων και ουκές την ίασεν της αρχή μου. Εκακόφθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμινα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιτιμία μου και ο στεναγμό μου αφεσού καπεκρύβει. Η καρδία με τα ράκτεν κατελειφέ με ισχύουν και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και στη μετεχνή. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίον μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρό φενέστησαν. Και ξεβιάζον το ζητούντε στην ψυχή μου και ζητούντε τα κακά μου ελάχισαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφο σου κύκουν και ουσιάλαλο σου κανίγουν το στόμα. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουσφέφων εν το σώμα δι' αυτού ολεγμούς. Ότι επίση Κύριε ήρθεις ασύς ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπα μήποτε επιταρώσει με εχθροί μου και εν τόσα λεφτήν επόδος με πεμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ είμαι άσχυρα σε έργο και επιδόμενο και επιδόμενο που μόνας τους ευχής. Ότι συναντήρια με μέσα στην καθοδή μου Κύριε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον
2: Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και ανοιχτή εναντίον σου. Εις ελπέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούσο στην δέση μου, ότι επλήσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθινος ή άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Ως ή τραυματή εκθεντεύτος εν τάφ όν καμνιστής έντη και αυτή εκ της ηρώς απόστησαν. Εθεντώ με λάκο κατωτάτου εν σκοτεινής και εσκιά θανάτου. Επέ με επεστερήθη ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επέ με. Εμάκνα στους γνωστούς μου απ' εμού εθεντώ με πτέλημα αυτής. Παρεδόθην κι ούκο ξερευόμουν η φθαλμή μου στένσαν από πτωχίες. Εκεί έκαταξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα διεπέτσασα προσέτας γύρας μου. Μη της νεκρής πίστης στα μάσια ή ιατρία αναστήσου και εξομολογήσοντέσι. Μη δίγεσαι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τεπολία. Μη γνωστήσετε το σκότα φαμασιά σου και δικαιοσύνη σου είχε επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκρασε και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι ατή Κύριε από αυτή την ψυχή μου. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου απέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψει εχνιότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επέ με διήλθον εόργια σου, οι φοβηρισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ως ίδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνασε που μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκρασε και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέση μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομίας, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέγχει εκτιμής. Τον εμπιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία να σου ανακαινιστήσετε όσα ετού νιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχθύρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν εμάκρινε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη ούσο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως συγχώρτησε η μέρα αυτός οι άνθρωπος του αγρού τους εξαντήσει, ότι πνεύμα δίληθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ησιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατείς και οι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα με μια ταράχνη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων μελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμας των γυρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προσέτας Κύριες με η ψυχή μου ως για γιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσων μου το πρωί το λαιό σου ότι πισήλπισα. Γνώριτσον μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέσω σου ολοθερεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δουλούσου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγείς με εργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νίκαια οίκιο στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Λοιπόν, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός ευσχυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αγίου Οικουτού και των μεταπίστευσε ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιών των εναυτών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων στιενών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της αριστών διακονίας παντός του κλήρου του λαού του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της Αγίας Εκκλησίας της ενωρίας πόλεως και νήσου ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και τον πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ ευγρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του ληστήν ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν αντιλαβούς όσων ελέης

Τον αρχιστράτηγε δισοπούμεν σε αείμιση ανάξι. Είναι τέσσερ δε είσαι εσύ τυχής εσύ μας, σκέπη των πτερήγων της αείλου σου δόξης. Φρουρώνει μας προσπίπτοντας, εκτενός και βοώντας, εκ των κινδύνων λύτρωσε ημάς, ως ταξιάρχη.

Αντιλαμβούσω όσον ελέησον και διεφύλεσον ημάς ο Θεός εσύ χάριτη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρία με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών του κράτους και σου εστίνει βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: Θεού Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγγελική οράση τον ούν εκθαβούμενε και θεϊκή εζέση την ψυχή φωτιζόμενε, εμυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο. Αναγγείλατεν της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέ...

δύναμην ακατανόητον θαύμα, πως την βρωτή σύνοτε ο ακατάληπτος Θεός εξουσακεί καθ' υπόστασιν αποτεχθείς απ'

όσων ημάς σημείτηρ Θεού ασυνδιάστος γεγέννησε του εξακυρά του πατρός εκλάμψαντος άνευθεν οδύνων μητρικών.

0: τους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν τον Πατρί.

Αρχιστάτηγε Θεούλη τουργή θείας δόξης των ανθρώπων οδηγέ και αρχηγέα σωμάτων. Το συμφέρον ημινέτησε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτηγος. Έφης φιλάνθρωπε εγγραφέ σου πλήθη χέριν αγγέλων εν ουρανό. Επανθρώπο ενή μετανοούντι αθάνατε όθεν ημείς η ενανομίας αναμάρτητε μόνε καρδιογνώστα. Σε δε σωπήν καθεκάστη τολμόμενος έσπλαχνον. Ιχτήρε και καταπέμψε αναξίης κατά άνοιξην δέσποτα παρέχον ημίν συγχώρηση. Υπερπάντων ημών γάρ πρεσβεύηση ο των ασωμάτων

0: ηλίους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε
0: Βασιλεύση, σε ειρήνη, σωτήρ των ηχών ημών.

Προς τον Άδη Σωτήρ μου συγκαταβεύικας και τα σπήλα συντρίψας ως παντοδύναμος του στανώντας ως κτίστης συνεξανέστησας και θανάτου το κέντρο Χριστέ συνέτριψας.

Μια εκείνη πορευθήσα πήγαινε με ταυτού γενωμένης πενθούσι και κλαίουσι. Κακίνη ακούσανε σωτιζή και θεάθη υπ' αυτής η πίστη.

Ανάσταση εν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκ το σου άλλον ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν και του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ υπομείνας δι μας.

Σα δέσποινα την αποκειμένη εντόδε το ναό προς πτυσσόμεθα λυτρούμενη εκ πάσης απειλής λυμούτε.

ακούσαν δε ο βασιλεύς εκείνος οργίστη και πέμψαν τα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους.

Βαρθολομαίος, Ελέου Θεού, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, παντί το πληρώματι της Εκκλησίας χάριν, ειρήνην και έλεος παρά του Δημιουργού πάση της θύσεως, Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ιερότατοι και θεοφιλέστατοι αδελφοί ιεράρχε και τέκνα εν Κυρίου ευλογημένα, χάριτι του αγαθοδότου Θεού εισερχόμεθα σήμερον εις το νέον εκκλησιαστικόν έτος, τιμώντες και εορτάζοντες εμψαλμείς και ύμνης και οδές πνευματικές κατά την έναρξην αυτού την ημέραν προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η πολυδιάστατος σύγχρονος οικολογική κρίση είναι κρίση της ελευθερίας του ανθρώπου, της θρησκείας και της φιλοσοφίας του, του ήθους και του πολιτισμού του. Προηγείται η κακή αλλίωση της ελευθερίας μας, η αποκοπή και η αλωτρίωσή μας από την πηγή της ζωής και ακολουθεί η καταστροφική δια το φυσικό περιβάλλον συμπεριφορά. Αισθανόμεθα βαθύ ανευνομοσύνη δια το γεγονός ότι πρωτοποριακές πρωτοβουλίε και παρεμβάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου αδιαλείπτως από το έτος 1989 μέχρι τη σήμερον όχι μόνον απεκάλυψαν τα πνευματικά παραμέτρους του οικολογικού προβλήματος αλλά διήνυξαν νέα οδούς και προοπτικάς για την αντιμετώπιση του. Τα οικολογικά συνέδρια, η σχετική διαχριστιανική και διαθρησκειακή διάλογη, εσυγκεκριμένε προτάσεις της Μεγάλης Εκκλησίας επί περιβαλλοντικών θεμάτων, η αναφορά εις τα κοινωνικά διαστάσεις και συνεπίας της οικολογικής κρίσεως και άλλα τι αυτά, συγκροτούν μία ρωμαλαίαν περιβαλλοντολογική πρόταση με έμφαση στην αδύρυτον ανάγκη κοπερνίσιας τροφής εις την κατανόηση της ιδέας της προόδου και εις την στάση της ανθρωπότητος απέναντι εις την φύση, καθώς και εις τον τρόπο δράσεως των παραγόντων της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής, των εκκλησιών και των θρησκειών, της επιστήμης και της τεχνολογίας και της παιδείας της νέας. Θα συνεχίσω με έργο και λόγο την προβολή της οικολογικής προτάσεως της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, των οικοφιλικών δυναμισμών, της ευχαριστιακής ασκητικής και δοξολογικής έσχεως με τη δημιουργία, υπογραμμίζοντας πάντοτε ότι απαιτείται επισταμένη θεολογική εργασία δια την αποσαφήνιση του αυθεντικού οικολογικού μηνύματος της Ορθοδόξου ημών πίστεως και παραδόσεως επαγαθό της καλής λίαν δημιουργίας. Είμαι βέβαιο ότι η ανάδειξη των θρησκευτικών και ηθικών διαστάσεων της οικολογικής απειλής θα οδηγήσει στην συνειδητοποίηση της αξονικής σημασίας της οικολογικής ευθύνης. Επιτέλους ο άνθρωπος πρέπει να πάψει να δρά ώστε να μην εγνώριζε και να αποβάλει οριστικώς την ψευαίσθηση ότι ο πλανήτης γη δύναται εις το διενεκές να υπερβαίνει τας ανθρωπογενής επιβαρύνσης και καταστροφάς, ότι η φύση έχει τη δύναμη να ανανεώνεται αφ' αυτής. Το ήθος της ευθύνης δια την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος οφείλει να εκφράζεται εις παγκόσμιων εθνικών, τοπικών και προσωπικών επίπεδων. Επαναλαμβάνομαι και πάλι ότι η ανάπτυξη οικολογικής ευθύνης είναι κατηγορική προστακτική δια την ανθρωπότητα ενώπιον της μεγαλυτέρας απειλής την οποία εκλήθη αυτή να αντιμετωπίσει εις ολόκληρον την ιστορική της διαδρομή. Προφανέστατα με κυρίαρχον το ανθρωπολογικό πρότυπο το οποίο εκπροσωπεί ο άφρον πλούσιος του Ευαγγελίου με το καθελό μου τας αποθήκα σχεμίζω να σηκοδομήσω και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και το ψυχή έχεις πολλά αγαθά κείμενα εις έτη πολλά αναπάβου φάγε πίε φρένου η ανθρωπότης υπονομεύει το μέλλον της και αφανίζει τον οίκον της. Εν εωτερικέ αμαρτία της ανθρωπότητος
δημιούργησαν και συνεχίζουν να το πράττουν νέους διχασμούς και διαστάσεις μεταξύ ανθρώπου και φύσεως. Ο σύγχρονος ανθρωποθεός εμένει στη γεωκτονία αγνοεί μέτρα και όρια εν ονόματι γεωπολιτικών σχεδιασμών και οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτισμού και της ικανοποιήσεως ουσιαστικώς ακορές των αναγκών αλλά και βαθύτερων λόγω εσωτερικών βιωματικών και αξιακών ανατροπών. Επιπτώσεις μιας παγκοσμίου κυριαρχίας της βουλήσεως, χειραγωγήσεως, εργαλειοποιήσεως και εκμεταλλεύσεως της φύσεως θα αποβούν τραγικέ δια της ζωήν στον πλανήτη μας. Η προηγούσα αποδοχή και επίσημος καθιέρωσης της 1ης Σεπτεμβρίου υπό του χριστιανικού κόσμου ως ημέρας προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αποκτά σήμερον ιδιαίτερον βαρύτητα ως σύμβολον και έμπρακτος προώθησης της ενότητος των χριστιανών. Εξάλλου η διοξολόγηση του Δημιουργού Πάσης της Θύσεως κατά την αρχή της ενδείκτου στην λειτουργική παράδοσή μας αποτελεί μίαν πολύτιμον παρακαταθήκην ως πρόσκληση και προτροπή προς σεβασμόν της δημιουργίας η οποία υφίσταται τα συνεπίας της ανοικίου ανθρωπογενούς επιβουλής. Τιμιότατοι αδελφοί και προσφυλέστατα τέκνα, ο σεβασμός των βασικών πυλώνων του οικολογικού πολιτισμού δύναται να ανακόψει τας οικοκαταστροφικά στάσεις και να διανοίξει των οικολογικών μονόδρομων της βιωσίμου αναπτύξεως. Γενικότερον, η ανθρωπότης έχει ανάγκη συνενέσεως επί ενός κορμού κοινών θεμελιωδών αξιών, ο οποίος εντός ενός κόσμου ρήξεων και πολλώσεων θα λειτουργεί ως πυξής για την πορεία προς το μέλλον. Άξονα αυτού του αξιακού συνόλου θεωρούμε την αρχή της αλληλεγγύης ως παράγοντος συνυπευθυνότητος, διαλόγου και ειλικρινούς αμοιβαιότητος ομού μετά της συλλογικής ευθύνης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τόσο ο έμπρακτος σεβασμός της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου όσον και η μέρημνα δια την ακεραιότητα της θύσεως αποτελούν εξ απόψεως χριστιανικής ζωτικάς εκφάνσης της ευχαριστιακής πραγματώσεως της Εκκλησίας και της κλήσεως του ανθρώπου να καταστεί ιερεύς της δημιουργίας. Εν το πνεύματι τούτο, ευχόμενοι αίσιον και εύκαρπον ενέργης αγαθής και θεαρέστης των νέων εκκλησιαστικών ενιαυτών, επικαλούμεθα επί πάντας ημάς πρεσβείες και μεσητεία της Παναγίας, της Παμακαρίστου, την πανίερον εικόνα της οποίας ευλαβώς φυλάτωμεν εν το πασεύτο πατριαρχικό ναό και στόμαση και καρδία και θελήματι ασπαζόμεθα την χάρη και το έλεος του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ούτω υπεράγιον όνομα ή ευλογημένων και δεδοξασμένων νυν και αΐ και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. 2026 Σεπτέμβριος 1η, ο Κωνσταντινούπολεος διάπειρος προς Θεόν ευχέτης πάντων ημών. Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανύσης.

Αγίας Σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατηγοριών.

αυτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων αυτού πάντων των ενασθενείες, δοκιμασίες, λήψες και ανάνοιες όντων,

Ας εγγυρίκιος ημνής ευλογής ανήσεις της ουρανού της ουρατών τε πάντων και ουράτων της ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού των Μαζινή των εκουπατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού γεννηθέντα ουπιηθέντα ομολουσιών το Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο των διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: Συνδέσου τα προκείμενα πάση μήνυση σε έχουν σωμάσει. Κατά την εκάστοτε
1: η βασιλεία σου.
0: Τους δαγκολούς όλα του νοσίλες
1: ως εν ουρανό και επί της γης
0: και το του
1: των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών όχι εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μάσης πειρασμών αλλά

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρωρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ συνεπείς το ραντεβού μας ο κύριος Όσκαρ, οι μουσικές άτακτα βαρμένες και το Λατό FM σε 103,3 μεγακύκλους. Ξεκινάει η ραδιοφωνική μας παρέα από τώρα και πάμε έως τη 1.

0: ξεκινήσαμε με Μάνο Χατζηδάκη, The Death of Blue, ο θάνατος του μπλε, που είναι ένα συγκλονιστικό ορχιστρικό μουσικό θέμα που γράφτηκε για το αμερικάνικο western blue το 1968. Ξεκινήσαμε με αυτό το κομμάτι γιατί ο κιθαρίστας που παίζει είναι ο Λαουρίντιο Αλμέιντα, ένας βραζιλιάνος κιθαρίστας και συνθέτης που γεννήθηκε σαν τις 2 Σεπτεμβρίου του 1917.
1: Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
0: Ήρθε και ο χορηγός μας, ο οποίος πήρε τη σειρά ενός τραγουδιού, δεν μας πειράζει όμως. No, 2841-025-010, τηλεφωνικό μας κέντρο, να σας ακούμε και εμείς. Like when you said you felt so happy.

Και όπως κάνουμε κάθε φορά στο ξεκίνημά μας, ρίχνουμε μια ματιά στο καιρό, που οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι θα είναι γενικά αίθριος και η θερμοκρασία θα έχει μικρή άνοδο, θα φτάσει και έως τους 38 βαθμούς. Στο νότιο Αιγαίο η άνεμη θα πνέουν από... θα είναι δυτική, 4 έως 6 μποφόρ. Αν και η μυρολογιακά μπήκε το φθινόπωρο, 6 Σεπτεμβρίου σήμερα, το καλοκαίρι συνεχίζεται και θα συνεχίζεται για πολλούς μήνες εδώ στην Κρήτη και ειδικά στην Ανατολική Κρήτη.

και φυσικά τα βλέμματα στραμμένα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τις εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού. Και εμείς να έχουμε το αίσθημα ότι είμαστε πολίτες, καλύτερα να πω υπήκοοι αυτής της χώρας. Κάθε 4 χρόνια πλησιάζουν εκλογές και αρχίζουν οι παροχές. Αλλά να μην ξεχνιόμαστε να κάνουμε και μια έτσι μαγνητική τομογραφία. Μειώνονται τα τεκμήρια για ελεύθερους επαγγελματίες, παίρνουν κάποιες μηδενικός φόρος ως τις 20.000 ευρώ για τους τρεις τέκνους, ο μισθός στα 1.000 ευρώ μέχρι το 28. Και μου θυμίζει ακριβώς την περίοδο των εκπτώσεων, όπου οι τιμές ενός προϊόντος ήταν ας πούμε 10 ευρώ, θα κάνουμε 15, και έρχονται οι εκπτώσεις και λέμε 12.

Ας μπούμε όμως στα δικά μας τα νερά, στην αγάπη μας για τη μουσική. Εδώ έχουμε την κυρία Ριάχων Γκίλντες να μας τραγουδάει ένα πολύ βαθύ πολιτικό τραγούδι με αφρικανικές ρίζες.

αφήνουμε τη Βόρεια Αμερική και πηγαίνουμε στην Αφρική, κάτω από αφρικάνικους ουρανούς, με δύο αγαπημένους, την Μίρια Μακέμπα και τον Πον Σάιμον.

Σεπτεμβρίου του 1964. Αυτό το μουσικό σχήμα, οι Animals, κατακτούν την μουσική κορυφή, αν μπορούμε να πούμε, στην Αμερική, του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών, με αυτό το τραγούδι, House of the Rising Sun. Ενώ το 64 το ίδιο μουσικό σχήμα δίνει την στις 4 Σεπτεμβρίου δίνει την πρώτη του συναυλία στο Brooklyn της Νέας Υόρκης.

αυλαία του πρωτομιώρου με ένα τραγούδι αναγνωρίσιμο με τη φωνή του Ροτ Στιούαρτ, κυκλοφόρησε το 1975 και το θεωρούν το σήμα κατευθείαν του καλλιτέχνη. Δεν είναι όμως, να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι ένα δικό του τραγούδι, είναι μια διασκευή. Το τραγούδι γράφτηκε το 1972 από τον Κέιβι Σάντερλον και κυκλοφόρησε από τους αδερφούς Σάντερλον, αλλά η εκτέλεση τους πέρασε τελείως απαρατήρητη. Ο Στιούαρτ άκουσε αυτό το κομμάτι, του άρεσε πολύ η μελωδία και αποφάσισε να το επανεκτελέσει. Και δεν έχει να κάνει το sailing με ναύτες και καράβια. Περισσότερο είναι μεταφορικό, είναι μεταφορική έννοια με sailing για το, για το πνευματικό ταξίδι του ανθρώπου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Δεν λείψαμε πολύ, λιγότερο από ένα λεπτό. Επιστρέφουμε λοιπόν στις μουσικές ατακταβαρμένες, στο δεύτερο ημίωρο. Με ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ανέμελες Κυριακές». Και νομίζω το μουσικό σχήμα που το δημιούργησε και το ερμηνεύει και κοινή θνητή. Και πολλές μέχρι κολόχερος να γίνω ράπ να φτύνω άμα δουλεύω τις υπόλοιπες. Διαθέσιμος ακόμα είναι ιδιαίτερα ο αντικαταστάσιμος που τσιμπουνεύονται ως και το ένσημο σημαντικό γι' αυτό το είδος του τραγουδιού που εκπροσωπεί την εποχή μας και αν θέλετε την νεολαία μας.
1: Μηνύματα δεν απαντάμε, μα θέλεις και να μερακές, πόσες ακόμα μετράμε.
0: Αν υιοθετήσουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό τραγούδια διαμαρτυρίας για την κακή ποιότητα ζωής, την οποία όλοι τη βιώνουμε. Αλλά δυστυχώς ο καναπές είναι πολύ βαθύς και όλα τα παρεσκηνιακά περιδιαμόρφωσης γνώμης μας καθυλώνουν και αντί να υπάρχει εργατικό και φοιτητικό κίνημα η πλειοψηφία να γίνονται χειροκροτητές.
1: Και διακοπές από φίλους που άμα θέλω για δυο μέρες να φύγω από τη...
0: αυτόν που δοξάζουν
1: πύργο. Γιατί αν την κάνω ένα πρωί και ταξιδέψω προς μακριά, ποιος θα είναι εκεί να με γυρίσει.
0: Την όχι ορθόδοξη διαχείριση των κοινών.

0: αγαπώ.
1: Μια και το βλέπω μέσα στις ειδησιογραφικές σελίδες και το τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, το τι ακούστηκε μάλλον. Και μαθαίνουμε βέβαια και τι έγινε για τα συλλητήρια και τα λοιπά. Και από 1981, σε αυτόν τον, ας τον χαρακτηρίσουμε, ιστορικό δίσκο του Βαγγέλη Γερμανού, «Τα μπαράκια», υπάρχει αυτό το τραγούδι. Η μελωδία δεν είναι δική του, όπως μπορούν να πιστεύουν οι περισσότεροι. Είναι μια διασκευή του πασίγνωστου κομματιού «Early Morning Rain», το οποίο έγραψε ο Καναδός Gordon Lightfoot το 1964. Ο Βαγγέλης Γερμανός κούμπωσε, έγραψε, όπως θέλετε, τις ελληνικούς στίχους και τραγούδισε το κομμάτι με την κιθάρα του από την αρχή της δεκαετίας του 70 και το έπαιξε ως ερασιτέχνης φοιτητής σε διάφορα στέκια και μπουάτ της Αθήνας. Το άκουσε ως απόπλωση, μάλλον άκουσε όλα τα τραγούδια που είχε συνθέσει μέχρι τότε ο Βαγγέλης Γερμανός και του λέει, δεν κάνουμε ένα δίσκο. Γοητευμένος λοιπόν από τον απλό και ειλικρινό ήχο του Γερμανού, ανέλαβε την παραγωγή του δίσκου «Τα μπαράκια». Και έτσι η ανεξάρτητη βροχούλα μπήκε σε αυτό το δίσκο.

Τώρα βέβαια πάμε σε πάθος να αναλύσουμε τους στίχους. Μιλάει για τη μοναξιά ενός οικονομικού μετανάστη που βλέπει τα αεροπλάνα να φεύγουν και την πρωινή, στην πρωινή βροχούλα.

αμάξια σε τη γιατρία σου οδηγεί. Αυτό είναι και λίγο προσωπικό θέμα. Για να πάμε λίγο σε πιο λόγια, όπως την ονομάζουν, κατάσταση. Ο νομπελίστας Οδυσσέας Ηλίτης, ο μουσικοσυνθέτης ο Επτανήσιος Δημήτρης Λάγιος και η Ελενίτσα μας, η Ελένη Πιτάλη.

Αυτά έτσι για να έχουμε και κάποιο μπάλσαμο στην ψυχούλα μας και να μην ψάχνουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Άλλοι ψάχνουν να βρουν λίγη θάλασσα. Και διαβάσουμε όλες αυτές τις βαρύγδουπες εκφράσεις. Γίνεται ένα δεύτερο φόρουμ στη Θεσσαλονίκη λόγω της Διεθνούς Εκθεσίως. Ο τίτλος είναι «Νέοι καταλήτες της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας». Υπουργοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, κορυφαία στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητος σε αυτό το φόρουμ. Και εγώ πάω σε μια πολύ απληθυμένη σκέψη. Έχουμε δει ποτέ όλους αυτούς που τα μαζεύονται γύρω από ένα τραπέζι να αποφασίζουν για κάτι καλό για την πλειονότητα του κόσμου? Όχι. Αποφασίζουν για τα ημέτερα πορτοφόλια και τις

να πάμε και λίγο παρακάτω. Έπεσε το μάτι μου σε μια φράση εδώ σε ειδησιογραφική ιστοσελίδα, ότι η κυβέρνηση μίλησε για κοινωνική ανταπόδοση και για επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες. Αυτό το τελευταίο χρόνο πριν έρθουν οι εκλογές. Τότε να φορολογούμαστε το τελευταίο έτος πριν έρθουν οι εκλογές. Να φορολογούμαστε μόνο για το τελευταίο έτος, όχι για τα υπόλοιπα, αφού μας μιλάνε για κοινωνική ανταπόδοση. Τι ωραία που τα λένε, αλλά να, που τους ξέρουμε όλους. Και δεν εννοώ μόνο τη σημερινή κυβέρνηση. Εξάλλου, για τι κυβερνήσεις να μιλάμε, αφού συγκοινωνούν τα δοχεία. Οι μισοί πράσινοι πήγανε στους μπλε. Από τους πολύ πολύ πιο βαθύ μπλε ξαναμπήκαν στο παλ μπλε. Τι να μιλάμε, αφού οι άνθρωποι είναι όπου φυσάει ο άνεμος.

Για να πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα της παρέας μας, γιατί όσο παραμένει η ματιά μας στην πολιτική και οικονομική επικαιρότητα, τόσο στερεύουν και ευπρεπείς εκφράσεις.

0: η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Δύο λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα και πάλι. Εδώ είναι ο κύριος Όσκαρ. Οι μουσικές κατακταβαρμένες. Ο Λατό FM στους 103,3 μεγακύκλους. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 2831-025-010. Πιστεύω να κάθεστε αναπαυτικά στην πολυθρόνα, στο κάθισμά σας, στο γραφείο ή ακόμα και στον καναπέ του σπιτιού, στο μπαλκονάκι με τον καφέ. Και θυμηθήκαμε τα γενέθλια ενός αγαπημένου καλλιτέχνη από την Ιρλανδία. Γεννήθηκε στις 31 Αυγούστου του 1945 ο κύριος Βαν Μόρισον.

για να αφήσουμε λίγο αυτή την γαλλική ατμόσφαιρα και να πάμε στο Δέλτα του Μισισιπί, εκεί περίπου στο 1930. Η περιοχή αυτή λοιπόν βρισκόταν στο επίκεντρο μιας ιστορικής και πολιτιστικής αλλά και οικονομικής δίνης, σημαδεμένο από μεγάλη ύφεση, ανεργία, σκληρή ζωή στις φοιτίες του Βαμβακιού, αλλά και εκρηκτική άνθηση του Delta Blues. Παρά τη φτώχεια, μια από τις χειρότερες ξηρασίες που είχαν καταγραφεί στην περιοχή, το Delta γέννησε το πιο αυθεντικό ήχο των αμερικανικών τραγουδιών.

και κοιτώντας το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζουμε ότι σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ένας γνωστός μας, ο ηγέτης των Pink Floyd, ο Roger Waters, Άγγλος μουσικός.

ακούσατε δεν είναι Pink Floyd, είναι η Depeche Mode. Που απολαμβάνω την ησυχία. Enjoy the silence.

αλλάζουμε ατμόσφαιρα και πάμε στο θέατρο. Ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε στο Βερολίνο το 1928 για το μουσικό θεατρικό έργο «Η όπερα της Πεντάρας» του Bertolt Brecht σε μουσική του Kurt Weill. Η κυρία Πτρολουδά είναι η σύζυγος του συνθέτη, η Λότα Λένια.

τα παιδιά του Σανσέζ από τον Αμερικάνο δεξιοτέχνη τον Τσακ Ματσιόνε, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ορχιστρικά κομμάτια στην ιστορία της jazz pop. Το τραγούδι είναι το βασικό θέμα της μουσικής για την ταινία της ομώνυμης κινηματογραφικής παραγωγής και αναφέρεται στη σκληρή ζωή στις παραγκούπολες του Μεξικού.

και να ξεφυλίζετε στο ημερολόγιο. 3 Σεπτεμβρίου 1983 οι Eurythmics κατακτούν την κορυφή του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με αυτό το τραγούδι.

δούμε κι άλλα γεγονότα του μουσικού ημερολογίου. Σαν χθες, 5 Σεπτεμβρίου 1946, γεννήθηκε ο κύριος που ακούμε στο τραγούδι που ξεκίνησε, ο κύριος Φρέντι Μέρκιουρι, που ήταν το ψευδόνυμα του Φαρόκ Μπουλτσάρα, ο Βρετανός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Queen. Συνέδεσε αυτό το τραγούδι το 1987 και έτσι ένωσε τον κόσμο της ροκ με εκείνο της όπερας. Και όλα αυτά γεννήθηκαν από τον απόλυτο θαυμασμό του Φρέντι Μέρκιουρι προς την ντίβα της όπερας Μονσερά Καβαγέ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά
9: που θες να τη διαδώσεις.
10: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

τέταρτο ημίωρο της ραδιοφωνικής μας παρέας. Και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που ακούγεται κάπως παραδοσιακό, αλλά όχι, δεν είναι. Είναι σχετικά σύγχρονο. Το έγραψε ο Μίμης Πλεύσας σε στίχους του Κώστα Πεντεντέρη για την ελληνική ταινία «Τέτι Μπόι, αγάπη μου» του Γιάννη Δαλιανίδη το 1965.

το δημοτικό φανές Μαρεγέ μου κανακάρε. Πάμε σε ένα γνήσιο παραδοσιακό για σε μη σαραγούδα.

να περάσουμε το Αιγαίο και να βρεθούμε στη Μακεδονία. Ένα παραδοσιακό μακεδονέζικο τραγούδι σε απόδοση όμως σύγχρονη. Μια επικέντρωση το φωνητικό, τα φωνητικά.

φύγουμε από την ανατολική ομιλία και να πάμε στο άλλο βορεινό άκρο προς της μας, να πάμε στην Ήπειρο. Ένα γνωστότατο τραγούδι, αυτή τη φορά ερμηνευμένο από Ελληνόπουλα της Αυστραλίας.

αφήνουμε την Ήπειρο και πάμε πάλι στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου. Αφήνουμε και την τέταρτη ενότητα και μπαίνουμε στο μεσημέρι.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
5: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Plateau FM.
1: Καλησπέρα. Μπήκαμε στην Εσπέρα. Μπήκαμε στο μεσημέρι και στην πέμπτη ενότητα, στο πέμπτο ημίωρο της παρέας μας, όπως συνηθίζουμε να ακούμε μουσικές από όλο τον κόσμο.

ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Λατινικής Αμερικής, που ακούστηκε σε μια σπουδαία κινηματογραφική στιγμή. Τα μαύρα δάκρυα, Λάκρυμας Νέγκρας, μέσα από το μουσικό ντοκιμαντέρ Κιούμπα Φελίς το 2000 του Γάλλου σκηνοθέτη Καρίμ Ντριντί. Είναι η σκηνή όπου μια ηλικιωμένη κυρία, η Τζοζεφίνα Ντομίγκες, τραγουδάει αυθόρμητα το κομμάτι στην πόρτα του σπιτιού της.

παραμένουμε στην Κούβα για να ακούσουμε ένα τραγούδι. Που έχει το τίτλο «Ανοιξιάτικη πεταλουδίτσα». Μαριποσίτα ντε πριμαβέρα. Ένα βαθιά ρομαντικό κουβανέζικο μπολερό που ηχογράφησε η Ομάρα Πορτουόντο.

παραμένουμε στα ηχοχρώματα της Κούβας και ακούμε την μπλε νύχτα. Noche, Noche Azul. Σε μια εκτέλεση του κουβανού θρύλου του πιάνο Μπέμπο Βαλντές και του ουρουγουανού δεξιοτέχνη του βιολιού Φεντερίκο Μπρίτος. Ένα καταπληκτικό, ας το πούμε, υπόδειγμα μουσικής συνεργασίας. Το τραγούδι δεν είναι σύνθεση του Βαλντές ή του Μπρίτος. Πρόκειται για ένα κλασικό κομμάτι που έγραψε τη δεκαετία του 20 ο Ερνέστο Λεκουόνα, ένα σημαντικός και παγκοσμίας αναγνώρισης κουβανός συνθέτης, πασίγνωστος από το Μαλαγκένια.

Μαλαγένια. Η γυναίκα από τη Μάλαγα της Ισπανίας. Υπάρχουν δύο εκδοχές σε αυτό το τραγούδι. Είναι η μη κλασική Μαλαγένια του Ερνέστο Λεκουόνα, όπως είπαμε, που το έγραψε το 1928, και η μεξικάνικη Μαλαγένια Σαλερόσα το 1947.

επιλέξουμε την μεξικανική εκδοχή, Μαλαγένια Σαλερόσα. Σαλερόσα σημαίνει η γοητευτική, η χαριτωμένη. Το τραγούδι περιγράφει τον πόνο ενός φτωχού άντρα που είναι ερωτευμένος με μια πανέμορφη γυναίκα με καταγωγή από τη Μάλαγα, με πολύ σαγηνευτικά μάτια. Ο ήρωας κλαίει και θρυνεί επειδή ξέρει ότι εκείνη τον απορρίπτει λόγω της φτώχειας του, παρόλο που εκείνος της προσφέρει όλη του την ψυχή.

Το τραγούδι που ξεκίνησε είναι ένα βαθιά πολιτικό τραγούδι από την Ισπανική Γαλλικία. Το ηχογράφησαν οι Luarna Lumbre, ένα ανθρωπικό συγκρότημα στην Ισπανική Γαλλικία, καλώντας και τη μεξικανή τραγουδίστρια Lila Downs. Και έτσι γεφύρωσαν τον Ατλαντικό από την Γαλλικία στην Αμερική. Το τραγούδι δεν είναι μια απλή χαρούμενη κέλτικη μελωδία. Πίσω του κρύβεται μια τραγική ιστορία πολέμου, προσφυγιάς και αντίστασης.

Ο τίτλος είναι Domingo Ferreiro, που λέγεται ότι υπήρξε ένα πραγματικό επαρκτό πρόσωπο που μετανάστευσε λόγω διωγμών από την Γαλλικία στην Νέα Υγεία, στην Αμερική.

0: παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Αυλαία του πέμπτου ημιώρου με την Ιταλίδα Τσιάννα Νανίνη. Αγαπημένη φωνή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
3: ΣΥΚΑ Thermocoat!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσίχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε, πάντα δίπλα σας.
8: Στο αλφαβητάρι.

Και αν δεν την αναγνωρίζετε, σας λέμε ότι είναι η κυρία Ζωή Φιτούση. Η οποία είχε γενέθλια 4 Σεπτεμβρίου και την γεννήθηκε το 1933 την 4η Σεπτεμβρίου. Η Ζωή Φιτούση τραγούδησε όλους τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες και έπαιξε όλα τα είδη του θεάτρου, από τραγωδία μέχρι επιθεώρηση, δίπλα σε πολλούς σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες.

και άλλα γενέθλια στο μουσικό ημερολόγιο. Σαν τη Δευτέρα που μας πέρασε, 31 Αυγούστου του 1960, γεννιέται η κυρία, τη φωνή της οποίας θα ακούσουμε αμέσως.

γενέθλιων συνέχεια. Σαν σήμερα, 6 Φεβρίου, γεννιέται ο Αντώνης Ξυλεούρης, ο γνωστός ψαραντώνης.

0: σε αντίθεση με τα γενέθλια έχουμε και απώλειες. 4 Σεπτεμβρίου του 1977 μας αποχαιρετά ένας από τους σπουδαιότερους πρωτοπόρους και ερμηνευτές της ελληνικής λαϊκής και ρεμπέτικης μουσικής, ο καταπληκτικός Στελάκης Περπινιάδης.
1: Στην άκρο θαλασσιά, αγόρια και κορίτσια, σαν γλάδι να πετούν.

από το ποδόσφαιρο εμπνευσμένο το τραγούδι για κάποιον που είναι άσχετος με την μπάλα και το ποδόσφαιρο ή κάποιον που δεν έχει δεξιότητες, ο Άμπαλος και ο Χαζογκόλης.

Πάμε στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 60-61. Ένα τραγούδι που έγραψε ο σατυρικός καλλιτέχνης και γελιογράφος Μέντης Προστατζόγλου, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Αφηγείται με ένα σκοπτικό τρόπο ένα ναυάγιο που έγινε στη μέση του Ατλαντικού, ανοιχτά των Αζωρών.

Αυτά με κύριο Όσκαρ για αυτή την εβδομάδα. Ήμασταν μαζί από τις 10. Τι άλλο. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. Ακολουθεί ο Μανώλης Δεσποτάκης με τα παλιόπαιδα τα Τίθασα. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας 13 του μήνα. Πολλά φιλιά κύριος Όσκαρ.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

0: πάτε να πείτε πιο μπροστά.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η ώρα είναι μία. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαβάσεις.

0: FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Γιατί έκανε ο Θεός τη θάλασσα? Γιατί αλλιώς πού θα πηγαίνανε τα χταπόδια και τα άλλα ένα σωρό όντα? Είπε το λοιπόν: δεν φτιάχνω μια θαλασσίτσα να τα ρίξω όλα μέσα, να ταξιδεύουνε και τα πετρελαιοφόρα, να κονομάνε οι μεγάλοι και ας βάλουνε και μια σημαία της Ριβερίας να γλιτώνουνε το φόρο. Εφοπλιστέ είναι, δεν είναι τίποτα αυτό χαδάκια να τα ξεζουπίξουμε. Και φώναξε τους αρχαγγέλους του: πάρτε τα παιδιά και ρίχτε νερό, ρίχτε και λουλάκι μπλου να νοστιμήσει. Και μην ξεχάσετε και τα λάτι, καθώς τα ανάλατα είναι άνοστα, και όποιος δεν πιστεύει ας ρωτήσει τους διαβητικούς που το τρώνε κρυφά. Πλακώσανε μαστοριά οι αρχάγγελοι, ρίχτε, ρίχτε, σου φτιάξανε κάτι ωκεανούς πολύ ωραία πράγματα και ακροτήρια και βράχους και ό,τι τραβάει η ψυχή του ανθρώπου. Φυσάνε το λοιπόν οι ανέμοι και τα ανακατεύουνε κοχλαστή σούπα όλα. Πέφτουνε καθρεφτένιες άπνοιες και στην κάνουνε κούκλα κυρά και νεράιδα. Τρέχουνε απάνω τα τρεχαντήρια και σκούνες. Κοιτάνε οι ερωτευμένοι από τις ακρογιαλιές και λένε: αχ, τι όνειρο! Μόνο κάτι χοντρές πέφτουνε μέσα και τη βρωμίζουνε, και κάτι χοντροί ξύνουνε τη δροτσίλα από την κοιλιά τους και λένε: τα θαλάσσια μπάνια ενδείκνυνται και τα συνιστούν όλοι οι ιατροί, και μετά παραγγέλνουνε κάτι τσιπούρες και χοντρένουνε περισσότερο. Κάτω στο σπαρμένο βυθό τρώει η αμοιβάδα το πλακτόν, τρώει η αχιβάδα την αμοιβάδα, τρώει το μαλάκιον την αχιβάδα, τρώει το ψαρόπουλο το μαλάκιον και τρώει το μεγάλο ψάρι το μικρό. Έτσι το ίδιο όπως γίνεται και στη στεριά, το πιο δυνατό τρώει το πιο αδύνατο, εκτός από τον άνθρωπο που τα τρώει δυνατά και αδύνατα όλα μαζί και μετά τρώγεται με τους ομοίους του. Πέρα στον ορίζοντα άσπρα πανάκια, απάνω σε θαλάσσια ξύλα που λέει ο Κάλβος, να αρμενίζουνε για σπορ ή για να βγάλουνε ασημόψαρα, και εδώ στην ακρογιαλιά ο Σπύρος πώς τα κατάφερε? Έχει πάρει άδεια από χρόνια και χτίσε μπανιέρες ξύλινες, το λουτρόν δραχμάς 5. Μακριά είναι από τις κεντρικές ακρογιαλιές, έχει κάνει και ένα μπαράκι, έχει και καμπόσα κανό, πώς, κονομάει. Έρχονται όσοι θέλουν ησυχία, έρχονται τίποτα ζευγαράκια λαθρέα, ξεροψύνονται σαν αγριοφρατζόλες στον ήλιο, ποτίζουνε το κορμάκι τους με θαλασσινή άρμη, γλεντάνε το καλοκαίρι τους. Κοίνοι που έχουνε αφήνουνε τα αυτοκίνητά τους στον ήλιο να τηγανίζεται η μηχανή, και στη στάση περιμένουνε κάτι απίθανη με καπέλα απίθανα, με συμπράγαλα απίθανα, ένα λεωφορείο απίθανο, για να γυρίσουνε σπίτι τους και να πούνε: εμείς καλέ κάνουμε λουτρά θαλάσσια. Ο μούφτης κάθεται στα κανό, βαστάει και ρελόι, ώρε 2 δραχμέ 30, και ζαχαρώνει κάτι κρινοκοπελίτσες με μισά μαγιό που δείχνουν όσα είναι να κρύψεις και κρύβουν όσα είναι να δείξεις. Άτιμη κοινωνία, να σε τώρα 25 χρονών παιδί, να τελείωσες το τακτικό σου και να βρίσκεσαι να μοιράζεις κανό ξένα. Καθώς τα λεφτά τα παίρνει ο Σπύρος και του μούφτη του μένει η δόξα και κανένα ξεροκόμματο. Τις νύχτες μένει εκεί φύλακας και κοιμάται στα σανίδια της καμπίνας. Συλλογέται λοιπόν που ο Σπύρος βγάζει λεφτά και αυτός βγάζει μπιμπίκια και λέει μέσα του: κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Ο ήλιος βγαίνει στην ώρα του κάθε πρωί, καθώς και αυτός βλέπεις υπάλληλος είναι και πρέπει να υπογράφει το δελτίο που του ορίζει το αστεροσκοπείο. Πικρό είναι το ψωμί και μαύρη η καρδιά του μούφτη. Άρε και δεν θα πιάσω το προπό, έρε και δεν θα μου πέσει ένα λαχείο. Τα λαχεία όμως, αδερφούλη μου, είναι σαν τις σφαίρες. Άλλη σε βρίσκει και άλλη περνάει από δίπλα σου. Και τα προπό άτιμα πράγματα. Ποτέ δεν φέρνουνε μια ομάδα κατά πως πρέπει και όπως έχει οριστεί, αλλά βαράει ένας μια στραβοκλωτσιά και σου κάνει το δεκατριάρι δεκάρι, και κάθεσαι ολάκυρη βδομάδα και το συζητάς: βρε τι πάθαμε,
λόγω που μια κλωτσιά έτυχε να μπει μέσα και 40 κλωτσιές απ' την άλλη μεριά δεν μπαίνουνε. Να έχουνε το Θεό μπάρμπα. Ένα σωρό σχέδια κάνει ο μούφτης και τίποτα δεν πραγματοποιείται, λόγω του ότι έτσι είναι ο νόμος των φουκαράδων, να κάνουνε σχέδια και να τους μένουνε σχέδια, και αλλιώτικος ο νόμος των τυχερών, να μην κάνουνε τίποτα και να τους βγαίνει πασχέντζα με την πρώτη. Κατά τις 10 έρχονται τα κοριτσόπουλα και βουτάνε πρώτα το ακροποδαράκι του στο νερό. Καλέ τι κρύα είναι σήμερα. Τα κοιτάζει τούτος εδώ και αναστενάζει. Του πέφτουνε και τα σάλια. Αλλά τώρα ποια γυρίζει να κοιτάξει το βαρκάρι με τα κανό. Να τρέχε στο ράλι, να κούναγε τον από τέτοιο του στα κλαμπ. Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε. Ξυπολιταρέα όμως που καπνίζει πακέτο των 6 δραχμών και άμα το έχει κι αυτό δεν μπορείς να τον λογαριάσεις. Κακό πράγμα να είσαι μόνος στη ζωή. Και ο Θεός μόνος του είναι, αλλά έχει τα απόλα του. Μόνος και να μην έχεις είναι δράμα. Ροβινσόνας να πούμε. Και μπροστά του η θάλασσα και πιο μπροστά του υπόθηκε τα όνειρα και δίπλα του, πολύ δίπλα του, κάτι κοριτσάκια να τρώει η μάνα και του παιδιού να μη δίνει. Το λοιπόν, οι νέοι είναι πονηροί, φοράνε μαγιό πονηρό, έχουνε μάτι πονηρό και όλο κοιτάνε να ξεμοναχιάσουνε καμιά από δάφτες, λένε παραμύθια. Γνωρίζετε πέρσι που ήμουν στην Ιταλία? Μπα, στην Αίγινα ήτανε, στη Σουβάλα, και την Ιταλία την έχει δει στον κινηματογράφο. Και λένε και οι κοπελίτσες, και εμείς είμαστε στο Σεντροπέζ. Άσχετο αν είχαν πάει οικογενειακός κατά καβούρη μεριά, από όπου κατάγεται η κυρία μαμά τους, που έμαθε να πλένει τα πόδια τους και παίζει κουμκάν και παρασταίνει την αριστοκράτησα. Ένα μεσημεράκι ήτανε που κάποιος από τούτους τους νεαρούς κόλλησε άσχημα σε κάποιαν από τούτες τις νεαρές. Κάτι πήγε να πλώσει το χέρι του στην απάνω μεριά του ντεπιές και ακούστηκε μια χαστούκα και έγινε μια φασαρία και μπήκε στη μέση ο μούφτης. «Ελάτε, φρόνημα, και δεν κάνει!» Έβριζε λοιπόν ο νεαρός και δεν είχε δίκιο. Έβριζε και η κοπέλα και αυτή είχε δίκιο. Αλλά πιο χοντρόφωνος ήταν ο αρσενικός και καλύτερα ακουγόταν. «Τι λες εκεί, να μη δούμε τα κάλλη σου!» Όταν ησυχάσανε όλα, γιατί όλα είναι σαν την πέτρα που πέφτει στη θάλασσα, κάνει κύκλους και ύστερα ξαναηρεμεί το νερό, τίποτα δεν έγινε και πάμε παρακάτω, άρχισε να το σκέφτεται για πρώτη φορά ο μούφτης. «Τι ήθελε να δει τώρα αυτός?» Και το κατάλαβε τι ήθελε να δει και μετά το ξανασκέφτηκε. «Γιατί να μην δει δηλαδή?» Όλη η μέρα αυτό του τριβέλιζε το μυαλό και τη νύχτα που έμεινε μόνος μέσα από το παραθυράκι της καμπίνας έβλεπε ψηλά τα αστέρια και συλλογιζότανε. «Για να δεις δηλαδή, μέχρι τα αστέρια δηλαδή, τι χρειάζεται δηλαδή?» «Να, ένα άνοιγμα χρειάζεται και κοιτάς όπως πρέπει, και τα αστέρια εμένα που με τώρα μες στην καμπίνα δεν μπορούν να με δούνε. Τέτοια κορόιδα είναι, κι ας είναι και αστέρια φωτερά και ωραία.» Τα ξανασυλλογίστηκε, σηκώθηκε, περπάτησε ξυπόλυτος και πήγε πέρα στα κανό, τα τραβηγμένα στην άμμο, και πλάι σε μια κασέλα που είχε τα εργαλεία να τα διορθώνουνε, και πήρε ένα τρυπάνι στο χέρι του. Από εκεί και πέρα κανείς δεν ξέρει τι έγινε, γιατί ήταν μια από εκείνες τις νύχτες που το φεγγάρι γίνεται λιποτάχτης και δεν εμφανίζεται. Όλη νύχτα δούλευε ωραία ο μούφτης, καμιά φορά άναβε και το λαμπάκι του το ηλεκτρικό να δει τον κόπο του και ύστερα πήγε, ξανάβαλε το τρυπάνι στη θέση του και ξάπλωσε στην κουρελού του πολύ ευχαριστημένος. Μάλιστα στον ύπνο του είδε ωραία πράγματα. Ένα σιδερόδρομο, μια βασιλόπιτα, ένα καινούριο κουστούμι και ένα γιατρό που πέθαινε και τον βοηθούσαν άλλοι γιατροί. Απ' τα ξημερώματα πιάσανε τα τζιτζίκια το μεροκάματο, δούλευε το τζουμπόκ στα πισινά τους, τζι τζι τζι, πολύ σαματαδόρικα μιγάρια μωρά αδερφέ μου, δεν τα μπορεί ο άνθρωπος και καλά κάνουνε και πεθαίνουνε τον Νοέμβριο, να μην τους πω καμιά κουβέντα.
Κατά τις 10 που ήρθανε η πρώτη νεαρή, ζήγωσε με τρόπο ο μούφτης και είπε στον πρώτο με το πονηρό μάτι, διότι άπαντες είχανε πονηρά μάτια. «Θες να δεις», ήθελε ο νεαρός, «ένα κοσάρι το τέταρτο». Έσκασε το κοσάρι ο νεαρός και είδανε την πρώτη κοπέλα που πήγε στην καμπίνα 18 νούμερο και λέει ο μούφτης, «Ρίχτα και τρέχα στην τρύπα 18. Έτρεξε ο άλλος στην τρύπα 18 και από εκεί όλοι τρέχανε στις τρύπες 21, 36, 4. Όπου έμπαινε κοπέλα υπήρχε και η τρύπα. Ωραία δουλειά. Μέχρι το μεσημέρι είχε τσακώσει κοσάρια 21 ο μούφτης. Ήγουν δραχμές 420. Και σαν πως να ήταν λίγο θολά τα πονηρά μάτια και σαν πως να μην θέλανε να ζυγώσουνε τα κορίτσια να δούνε άλλο, τι να δούνε πια. 6 μέρες βάσταξε η επιχείρηση και είχε βάλει στην πάντα πάνω από 3.000 ο μούφτης. Το κακό όμως έγινε, γιατί οι πελάτες μάθανε τις τρύπες και πηγαίνανε πια μόνοι τους, χωρίς να σκάσουνε το κοσάρι. Ο μούφτης παρεξηγήθηκε. «Για στάσου ρε φίλε, δικές μου δεν είναι οι τρούπες». Βρέθηκε ένα ζόρικος. «Όχι, δεν είναι δικές σου». Βρέθηκε άλλος ζόρικος. «Όχι, δεν πληρώνω». Κάτι ανθίστηκε ο Σπύρος, φώναξε το χωροφύλακα. Ήρθε η εξουσία. «Φόρο πληρώνεις?» Δεν πλέρωνε ο μούφτης. «Άρα ζημιώνεις το δημόσιο». Δίκιο είχε ο χωροφύλακας. «Πάμε μέσα». Και πήγανε μέσα. Ο μούφτης κάθεται ξαπλωμένος και το συλλογίζεται. Και όχι τίποτε άλλο. Και τρυπάνει νάχες που λέει ο λόγος. Δεν περνάει πέρα τον άτιμο τον τοίχο να δει τον νόμο γυμνό, που είναι έξω φρενών γιατί του φάγανε τη φορολογία.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίχασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: μουσικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώτε Κύπρο.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιμπέρ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: La To FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
11: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Μούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
12: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, υπογραμμίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά σχετικά με τα F-35, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια και προς το παρόν δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν. Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι η παράταξη τον δέχτηκε πίσω και τον τίμησε. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο προϋπολογισμός δεν αντέχει 13η σύνταξη και μισθό στο δημόσιο, ενώ χθες ανακοίνωσε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Περισσότερα στο enikos.gr. Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι μία ημέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη δροσοπηγή στον Οροπό. Τρίμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο έμπειρων αξιωματικών.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Τον Ερυθρό Αστέρα αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στις 8.30 απόψε στο Ηράκλειο στον τελικό του τουρνουά μπάσκετ Κρήτη 2026. Χθες ο ΠΑΟΚ σε τουρνουά στην Ιταλία νίκησε με 88-71 την Ούντινε και η ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη έχασε με 101-72 από την Ανατολού Εφές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μία ώρα ουσιαστικά θα κάνουμε εκπομπή σήμερα. Αυτά συμβαίνουν. Προηγείται επικαιρότητα πάντα. Γεια σου Δημήτρη από το Μοντρέλ. Να είσαι καλά, λες, κρίμα για τον Ελκαμπή. Όλη η Ελλάδα το λέει αυτό. Όχι μόνο όλη η Ελλάδα, όσοι το είδαν όλο το Μαρόκο, οι πάντες. Ο Πίκος Απίκος, καλή ανάπαυση στους αετούς μας. Αιώνει να είναι η μνήμη τους. Θεωρώ αυτονόητο πως η πολεμική αεροπορία θα αγκαλιάσει έμπραχτα για τον βιοπορισμό της συζύγους και τα παιδιά των ονειρών. Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Γεια σου Θανάση που φωνάζεις για το πρόγραμμα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε πάρει χαμπάρι, εντάξει, είχατε αφουσιωθεί ενδεχομένως το τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Χθες ο Ολυμπιακός έπαιξε στο Βόλο 1-1. Βέβαια, χίλιες φορές να είχε χάσει με 10 γκολ παρά αυτό που έγινε με τον Ελκάμπη. Κατάγμα κνήμης Περώνης. Σε μια φάση που έκανε έξοδο Σιαμπάνης, σε καμία περίπτωση δεν φταίει ο άνθρωπος. Γιατί είδα και κάποια αργά χθες το βράδυ στα social media, τα γνωστά κατάρες κλπ. Το παλικάρι είναι συντετριμένο προς Θεού. Αν είναι δυνατόν ότι ήθελε να κάνει ζημιά στο συνάδελφό του. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Εν πάση περιπτώσει, οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν συγκλονιστικές. Να οδύρεται ο Σιαμπάνης, ο διαιτητής ο Τσίλος να τραβάει τα μαλλιά του. Οι συμπαίκτες του, οι συνάδελφοί του, οι παίκτες του Βόλου. Έγινε το πέναλτι, ήταν πέναλτι, το βάλε ο Ολυμπιακός, ο Ζώτα Σίλβα που το αφιέρωσε φυσικά στο Ελκάμπι. Τώρα μετά εκεί στο ημίχρονο καταλαβαίνετε το σκηνικό, γιατί ήταν το φορείο στη μέση των αποδυτηρίων. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν βγει έξω, κάποιοι κλαίγανε. Είχαν μείνει στα αποδυτήρια μέσα, από ό,τι πληροφορήθηκα, ο Ρέτσος, ο Φορτούνης, κρατάγανε το χέρι του. Το συμπαίκτη του, ο οποίος φάδαζε, προσπαθούσε έτσι να το φτιάξει το πόδι, να το ασφαλίσει ιατρικά ο Χρήστος ο Θεός. Πήγαν στο νοσοκομείο του Βόλου. Εκεί έγινε ακτινογραφία, όπου διαπιστώθηκε το κάταγμα κνήμης Περώνης. Μετά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού νίκησαν ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο, το έφεραν εδώ στην Αθήνα και στις 7 το πρωί έγινε η επέμβαση από τον Χρήστο Θεό και την επιστημονική του ομάδα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι πήγαν όλα καλά. Βέβαια, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι θα χρειαστούν πολλοί μήνες για να επανέλθει ο Ελκαμπή, το βασικό σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, σπουδαίος άνθρωπος. Έτσι, αυτό νομίζω το αντιλαμβάνονται όλοι, το ξέρουν όλοι. Πάνω απ' όλα είναι το θέμα του Ελκαμπή ότι θα χάσει ένα μεγάλο διάστημα. Από εκεί και πέρα και ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο θέμα, διότι χάνει το βασικό του center for και μάλιστα ο Ολυμπιακός είναι άτυχος με την έννοια ότι αυτό έγινε εφόσον έχει δηλωθεί η λίστα στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή, όμως από πέρυσι ισχύει ένας καινούριος κανονισμός που λέει ότι αν ένας ποδοσφαιριστής έχει έναν σοβαρό τραυματισμό ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης από 60 μέρες και πάνω, τότε μπορεί η ομάδα του να δηλώσει άλλον παίκτη στην UEFA. Και αυτό θα κάνει ο Ολυμπιακός. Τώρα οι επιλογές είναι δύο, ο Γιάρεμτσουκ ή ο Κλέιτον. Όλοι λέμε ότι θα είναι ο Γιάρεμτσουκ. Θα υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, γιατί ο Γιάρεμτσουκ παραμένει παίκτης του Ολυμπιακού. Ενώ είχαν γραφτεί ένα σωρό πράγματα ότι μπορεί να πάει πίσω στη Γαλλία, στην Ουκρανία, τέλος πάντων δεν πήγε πουθενά. Ο Γιάρεμτσουκ έχει κάνει και πριν από λίγο έχει κάνει και μια ανάρτηση για τον Ελκαμπή, όπως έχουν κάνει πάρα πολλοί και ο Παναθηναϊκός έκανε, ακόμα και καλά έκανε. Η Εθνική στο Μαρόκο, πολλοί κόσμος, λογικό είναι. Το θέμα είναι βέβαια ο Γιάρεμτσουκ κατά πόσο είναι έτοιμος να αρπάξει αυτή την ευκαιρία από τα μαλλιά, γιατί το παιδί αυτό ήθελε να πάει στη Λιόν, έδειξε πέρυσι ότι ήταν χωλωμένος από το πώς αντιμετωπίστηκε, γιατί τα έγινε τρίτος μετά τους Ελκάμπη και τα Ρέμι, αλλά το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο, κυρίες και κύριοι, που δεν ξέρεις πραγματικά τι σου ξημερώνει. Σήμερα είσαι στην κορυφή, αύριο είσαι στο πάτο και το αντίθετο. Στο Γιάρεμτσουκ δίνεται μια ευκαιρία, δίνεται η δυνατότητα τώρα να πλαισιώσει τον Γκονσάλες. Ο Γκονσάλες είναι ο μοναδικός κλασικός φορ πλέον του Ολυμπιακού, ο Μεξικάνος. Είναι και ο Ζώτα Σίλβα, που υπολογίζεται κάτι σαν περιφερειακός επιθετικός από τον Μεντιλίμπαρ. Αλλά αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, διότι δεν μπορώ να δω αυτόν τον Κλέιτον, ότι μπορεί να ανταποκριθεί, ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος, νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι
ο μοναδικός, είναι μονόδρομος για να αντικαταστήσει τον LKB. Πιστεύω ότι σήμερα αύριο θα έχουμε και την επίσημη τοποθέτηση του Ολυμπιακού. Θα μιλήσουμε με το παιδί, γιατί ξέρετε, το θέμα είναι κατά πόσο είσαι έτοιμος ψυχολογικά, κατά πόσο μπορείς, κατά πόσο θέλεις. Η λογική λέει ότι ο Γιάρεμτσουκ και να μην ήθελε, δεν έχει άλλο δρόμο να διαλέξει. Πλέον έχουν κλείσει οι αγορές, έχει μείνει η Ρωσική που δεν πρόκειται να πάει επειδή είναι Ουκρανός, έχει μείνει της Σαουδικής Αραβίας, άμα ήταν κάτι θα είχε γίνει. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός λογικά, επαναλαμβάνω, λογικά θα δηλώσει το Γιάρεμτσουκ. Από εκεί και πέρα μπορούμε να καταλάβουμε και το Μεντιλίμπαρ σε τι κατάσταση είναι, που χθες πραγματικά έτσι ήταν και αυτό στον κόσμο του, γιατί ο Ολυκαμπή είναι το αγαπημένο του παιδί. Είναι τεράστια απώλεια για τον Ολυμπιακό αυτό που συνέβη με το center forward του. Και επίσης χθες στο 61ο λεπτό τραυματίστηκε και ο Ρόκα, ο οποίος έπαθε εξάρθρωση του αριστερού ώμου. Έγινε ανάταση από τον γιατρό του Ολυμπιακού. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς, ποια θα είναι η συνέχεια. Οι πληροφορίες λένε ότι θα παρακολουθεί περίπου για 10 ημέρες και θα δούνε. Θυμίζω ότι πρόβλημα στον ώμο είχε και ο άλλος του ΠΑΟΚ, όταν έπαιξε με το που αποκτήθηκε στην Ευρώπη. Τότε τέθηκε θέμα αν θα πρέπει να κάνει επέμβαση ή όχι. Το πήγανε συντηρητικά στον ΠΑΟΚ. Ο άλλος επανήλθε. Προσωπικά δεν μπορώ να ξέρω αν είναι 100%. Πάντως επανήλθε ο άνθρωπος. Άρα το ίδιο θα κάνουν και με την περίπτωση του παίκτη του Ολυμπιακού, του Ισπανού. Θα περιμένουν να δούνε πώς ακριβώς θα πάει. Και αυτό είναι ένα παιδί νέο, εξελίξιμο, extreme, dribbler. Δεν δηλώθηκε στην Ευρώπη, όμως έχει δείξει έτσι λίγο που έχει παίξει ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.

λέει ο Μασάδο 7 ότι καλή σεζόν. Δεν ήταν αυτό κόκκινη. Ήταν παίκτη του Παναθηναϊκού, τη ΑΕΚ, στη θέση του Ολυκαμπή. Θα σηκωνόταν πολύ σκόνη. Τι άλλο. Όλη η Ελλάδα με αυτό ασχολείται, Μασάδο. Όλη η Ελλάδα με αυτό ασχολείται. Όλοι έχουμε στενοχωρηθεί. Όταν βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή, δεν μας νοιάζει ποια φανέλα φοράει. Είναι συγκλονιστικό τώρα να χάσεις τόσους μήνες. Τι σημασία έχει. Όχι, έχει σηκωθεί πολύ η συζήτηση, πολύ σκόνη. Δηλαδή, να μην λέω ονόματα, τι πάνε να πει αν φορούσε φανέλα του Παναθηναϊκού ή φανέλα της ΑΕΚ. Και ο Σιαμπάνης δεν το ήθελε. Δεν ήταν φάση, λες για κόκκινη, δεν ήταν φάση που θέλει να κάνει ζημιά. Κάνει μια έξοδο. Θέλει να αποσοφήσει τον γκολ προς Θεού. Και έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και, και αυτός έχει κάνει αναρτήσεις και δεν ξέρω αν έχει έρθει κιόλας. Ήθελε να έρθει να τον δει. Πήγε ο Πόποβιτς, πήγε ο Ορτέγκα, πήγαν άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού να τον. Γιατί έβαλε τα κλάματα, ήταν συντετριμμένος. Λογικό είναι όταν είσαι υπεύθυνος για τον σοβαρό τραυματισμό ενός συναδέλφου. Ήταν μια πραγματικά απίστευτη, ένα απίστευτο σκηνικό που δεν θέλουμε να το βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα. Τώρα, ο Γιώργος από το Κουκάκι και ο Νίκος από την τα Καμίνια. Τώρα, το μάτσα αυτό, επειδή μου λέτε κάποια πράγματα και δεν έχω πολύ χρόνο γιατί δεν τρεις ώρα τελειώνουμε, το αγωνιστικό κομμάτι περνάει σε δεύτερο μέρος. Εδώ τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού στο ημίχρονο δεν θέλανε να βγούνε. Δεν θέλω να δικαιολογήσω το Ρέτσο, έτσι, γιατί ξέρετε την άποψή μου. Ο Ρέτσος, είδατε τώρα τι έκανε στο γκολ της σοφάρισης του Βόλου. Που εκεί πέρα είναι προπαίδεια. Μαθαίνουν οι παίκτες ότι ποτέ δεν γυρίζουμε την μπάλα στο κέντρο του, στον τερματοφύλακα. Πάει δεξιά-αριστερά. Και αν προσέξετε τον Ορτέγκα, που είναι έμπειρος, είναι αριστερά, είναι δηλαδή από τα δοκάρια του δεξιά. Εκεί έπρεπε να στείλει την μπάλα ο Ρέτσος. Και πήγε να βάλει αυτό γκολ. Και το πρόλαβε ο Ορτέγκα, αλλά έγινε το 1-1. Και μετά ξανά έκανε λάθος. Το παιδί, όπως και γενικά οι παιδες του Ολυμπιακού, ήταν αλλού. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω. Γιατί ο Ολυμπιακός, ναι, μεν είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα, δεν ήταν καλός. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο, επειδή είχε προηγηθεί ο σοβαρός τραυματισμός, τα παιδιά δεν θέλανε να παίξουν. Τι να κάνω τώρα κριτική. Το μόνο που μπορώ να πω. Το μόνο που μπορώ να πω, αλλά όπως ήταν οι παίκτες, ήταν και ο Μεντιλίμπαρ. Επειδή έχει σοφαρίσει ο Βόλος και εσύ σαν Ολυμπιακός θα προσπαθήσεις να πάρεις την νίκη, να μην έχεις απώλεια 2 βαθμών, μου βάζεις το Φρόιλερ, ο οποίος είναι ανέτοιμος, και δεν μ' άρεσε αυτό. Ήταν λάθος κατά τη γνώμη μου, εάν μου επιτρέπετε να κάνω κριτική. Τι κάνεις, γιατί πάντα πρέπει να έχεις πρόταση. Δεν βάζεις το Φορτούνι. Γιατί ο Φορτούνης, δηλαδή στο τέλος, δεν ξέρω πώς είδατε το μάτς και θυμάστε, είχε ένα φάουλ Ολυμπιακός και πήγε ο Σάλιακας να το εκτελέσει. Είναι το ίδιο να το εκτελεί ο Φορτούνης. Ή ο Φορτούνης μπορεί να σου κάνει μια ενέργεια, μια τρίπλα, μπορεί να σου κάνει μια σέντρα, ένα σουτ, έχει καλά στημένα. Και σε κακή κατάσταση να είναι, για 10 λεπτά, ένα τέταρτο, μπορεί να βοηθήσει. Γιατί βάζεις μέσα το Φρόιλερ. Αλλά επαναλαμβάνω τώρα, δεν μπορεί να γίνει κριτική σε αυτόν τον αγώνα, όταν έχει προηγηθεί ιστορία με τον Ελικάμπη, χτυπάει μετά και ο Ρόκα και λες τι γίνεται. Τι γίνεται σε αυτόν τον αγώνα, Βόλος Ολυμπιακός. Γι' αυτό λέω ότι να φύγει και να μην ξανάρθει. Χίλιες φορές να τρώγε 5 γκολ Ολυμπιακός, παρά να χάσει τα 2 παιδιά, ειδικά τον Ελικάμπη ή οποιοδήποτε παιδί με τον ανάλογο τραυματισμό. Προς Θεού, δεν το λέω μόνο για τον Ελικάμπη, όποιος και να ήταν. Να χάσει τώρα 6, 7, 8 μήνες. Δεν ξέρουμε. Πάντως είναι πολύ σοβαρό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όταν τραυματίζεσαι, παθαίνεις κάταγμα 7.30-8 το βράδυ και 7 το πρωί άμεσο χειρουργείο, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για τον Ελκαμπή.

Γεια σου Σόφη μου, να είσαι καλά. Καλό ταξίδι στα δυο μας παλικάρια που τώρα πια θα πετάνε στα σύννεφα που τόσο αγαπούσαν. Η σκέψη όλων μας στις οικογένειές τους που θα θρυνούν τους αγαπημένους τους δια δύο. Έχεις δίκιο 100% Σόφη μου, έχεις δίκιο 100%. Δεν το συζητάμε, ήταν συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή ήμουνα στον αέρα χθες και βλέπαμε τη νιούς και ξαφνικά και έπαθα σοκ, συγκλονίστηκα. Θυμάσαι Γιώργο, θυμάσαι. Εντάξει. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει ότι και που έγινε το σοκ με τον Ελκαμπή, δεν μπορώ να παραβλέψω πως και πριν τον τραυματισμό η εικόνα της ομάδας ήταν άσχημη. Δεν μπορούσαν να μπουκάρουν στην αντίπαλη περιοχή, πάλι αναλώθηκαν σε σέντρες σκοτωμένες. Δεν ξέρω που μπορεί να πάει όλο αυτό. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Είναι μια ομάδα καινούρια, πάρα πολλές μεταγραφές, 18-19 μεταγραφές. Θέλει χρόνο ο Ολυμπιακός. Δεν θα κρυθεί τώρα. Θα φύγει ο Σεπτέμβριος, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Οκτωβρίου και μετά θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Άλλη ομάδα βλέπεις τώρα, ο Μπεντιλίμπαρ είχε δίκιο. Ότι εγώ άλλη ομάδα έκανα προετοιμασία και άλλη ομάδα θα δουλέψω. Και σήμερα η Real News στο βασικό της θέμα τι λέει. Η μπάλα στο Μπεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει. Πήρε μεγάλα ονόματα ή αν θέλετε γνωστά ονόματα και πλέον πρέπει να φτιάξει την ομάδα. Για να φτιάξει την ομάδα αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή για παράδειγμα πήρε τον Μπέιλ, καλός παίκτης, τον ξέρουμε, της Αστον Βίλα. Όμως είχε τραυματισμό, θέλει χρόνο. Δηλαδή ο Μπέιλ δεν πρόκειται να μπει πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, τι να συζητάμε. Άλλο να παίζεις με Έσε Τσικίνιο π.χ., άλλο να παίζεις με Πουέρτα Φρόιλαρ. Αλλάζει το μυαλό, αλλάζει ο εγκέφαλος, το χώρο του κέντρου. Έχει σχεδιάσει την ομάδα με Ελκαμπή. Τώρα Γκονσάλες. Το παιδί και αυτό δεν είναι Ευρωπαίος, ήρθε από το Μεξικό. Άλλη κουλτούρα, άλλη φιλοσοφία. Εδώ δεν είναι μόνο αν ξέρεις ποδόσφαιρο. Είναι πώς θα δέσεις με το σύστημα του προπονητή, πώς θα δέσεις με τους συμπαίκτες σου. Δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί βλέπω πολύ γκρίνια. Και δεν το κάνω για να δικαιολογήσω τον Ολυμπιακό, ούτε μία στο εκατομμύριο, μου είναι αδιάφορο. Αλλά αυτές οι ομάδες όταν αλλάζουν τόσους πολλούς παίκτες, μην περιμένετε σε 2-3 μάτς. Εδώ ο Παναθηναϊκός πέρασε στην Ευρώπη, συνεχίζει. Τα αποτελέσματά του είναι θετικά σε γενικές γραμμές. Δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν αρέσει. Πήραν και τον Ουνάη, θέλει χρόνο. Γιατί φαίνεται ότι ο Νίστρουπ είναι προπονητής του αποτελέσματος. Δεν τον ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση να φτιάξει ομάδα, να παίζει θεαματικό ποδόσφαιρο. Ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ πέρυσι σου λέει: ας κερδίσω ένα 0. Θα με δείτε μετά τον Οκτώβριο. Και τον είδαμε. Δικαιώθηκε. Στην αρχή η ΑΕΚ με το 1-0 πήγαινε. Θυμάστε. Αλλά δικαιώθηκε. Δεν ήταν καλή με την Κηφισιά, πήγε να χάσει. Έρχεται ο Άρης, τον ρίχνει 5 χθες. Τον διέλυσε, τον ισοπαίδωσε. Έδειξε ποια είναι η ΑΕΚ. Επομένως. Πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν μπορείς τη μία τον ένα αγώνα να λες πω πω τι ομαδάρα έχω, τον επόμενο αγώνα να μην πηγαίνεις καλά και να αρχίσεις να βρίζεις. Να καταργέσαι, να κάνεις, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Δεν είναι έτσι παιδιά. Πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Όχι αποφάσεις εν θερμό και όχι εύκολα συμπεράσματα. Είμαι αναγκασμένος να ξαναθυμίσω στους φίλους αεξίδες πέρυσι που βρίζανε στην αρχή. Αφήστε να δούμε. Να κάνουμε ταμείο στο τέλος. Αφήστε να δούμε τον Νίκολτς, δεν τον ξέρουμε. Πρώτη χρονιά ήρθε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τον είδαμε, μάθαμε τη φιλοσοφία του. Το Μεντιλίμπαρ, τον ξέρουμε. Αλλά τώρα έχει να διαχειριστεί άλλους παίκτες. Δεν είναι μόνο αυτός ως φιλοσοφία τι έχει να δώσει. Έδωσε μια συνέντευξη πριν λίγες μέρες. Και είπε ότι εγώ είναι η τέταρτη χρονιά, αλλά δεν πάβει να είμαι ξένος. Ο κόσμος έχει δίκιο. Εγώ θα κριθώ πολύ πιο αυστηρά. Αλλά παίζει ρόλο, άλλο να έχεις ας πούμε ξέρω εγώ το Σάλιακα δεξί μπακ ή το Ρέτσο σέντερ μπακ ή το Νέσε χαφ και άλλο να έχεις να σου παίρνει ο Μαρινάκης διαφορετικούς παίκτες με άλλα χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να διαμορφώσεις το ρόστερ που έχεις ανάλογα. Να δεις ποιον παίκτη θα παντρέψεις εισαγωγικά με έναν άλλον παίκτη. Πώς θα παίξει η ομάδα. Διότι δεν βλέπουμε πλέον τον Ολυμπιακό του pressing, να κλέβει μπάλες, να παίζει γρήγορα. Βλέπουμε έναν Ολυμπιακό
που είναι πιο αργή η ανάπτυξή του, σημάδευε τον Ελκαμπή και πολύ σέντρα. Αυτό προσπαθεί να τα αλλάξει. Αλλά μην περιμένετε τώρα τόσο γρήγορα. Και δεν το λέω σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση για να δικαιολογήσω πρόσωπα και καταστάσεις. Εγώ, ξέρετε, κρίνω με βάση τα όσα βλέπω. Είπα ότι ο Παναθηναϊκός δεν μ' αρέσει η ανασταλτική του λειτουργία, έχει θέμα. Αλλά είναι καλός επιθετικά. Είπα για τον ΠΑΟΚ τα πολλά προβλήματα που έχει στα center back, στη θέση του εξαριού. Δεν έχει center for. Αλλά έχει τον άλλη, που είναι καλός παίκτης και θέλει προσοχή απόψη από τους Παναθηναϊκούς. Λέω για την ΑΕΚ, δεν βλεπόταν με την Κηφισιά. Αλλά έχει δυνατότητες. Σας έλεγα για τον Μάγερ. Δεν σας είπα για τη μεταγραφή του Μάγερ. Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Ο Κάρινεν και ο Μάγερ. Τον είδατε χθες. Τρέλανε κόσμο. Η ΑΕΚ έβαλε 5, θα μπορούσε να βάλει 7 και έπαιζε με τον Άρη. Δεν έπαιζε μια άλλη ομάδα. Μην πω κάποιο όνομα και. Εντάξει. Κάποιοι φωνάζουν. Ο Άρης. Ο οποίος υποτίθεται ήρθε στην Αθήνα να πουλήσει ακριβά το τομάρι του. Είχε 2-2. Όνειρα φιλοδοξίες και έφαγε 5. Ένας Μάγερ να τον πίνει στο ποτήρι. Όπως όλοι οι ΑΕΚ χθες. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν εξυπηρετεί τίποτα το να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, να κατηγορούμε, να λασπολογούμε, να βρίζουμε, να κάνουμε, να δείχνουμε.

0: Λοιπόν, ο Χαράλαμπος μου λέει κάθε χρόνο τα ίδια, όμως μέχρι τον Οκτώβριο δεν γίνεται να κρυθεί η ομάδα γιατί δεν είναι έτοιμη και μετά τα Χριστούγεννα είναι διάφορα γιατί έχει χαθεί η Ευρώπη. Άσε από τον χρόνο θα έρθουν άλλοι 15 και θα φύγουν άλλοι τόσοι, πώς γίνεται εδώ και 6-7 χρόνια. Άρα πάλι τα ίδια θα έχουμε. Και ποια μπάλα στο Μεντιλίμπαρ. Ποιος ευθύνεται δηλαδή που οι μεταγραφές έγιναν πάλι το Σεπτέμβριο όταν έχουμε ήδη αποκλειστεί προφανώς από το Champions League. Ο Μεντιλίμπαρ και όποιος κρίνει τον πρόεδρο κρίνεται σαν αντιολυμπιακός. Φτάνει πια, κούρασε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Εγώ δεν το λέω για να δικαιολογήσω τον Μαρινάκη, γιατί αυτό που λέω συνέχεια δεν έχει να κάνει με τον Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό, με όλες τις ομάδες. Οι ξένοι παίχτες, όλοι λέτε, γιατί γίνονται αργά μεταγραφές. Οι ξένοι παίχτες περιμένουν. Δεν μπορεί ένας παίχτης του επίπεδου του Ουναΐ να έρθει Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο. Γιατί ο Ουναΐ περιμένει κάτι καλύτερο στην καριέρα του. Και όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό τότε, πήγε στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα. Προσπάθησε να έχει μια καλή χρονιά με τη Χιρόνα, να πάει κάπου καλύτερα. Και πότε ήρθε στον Παναθηναϊκό, όταν έκλεισαν οι αγορές. Αυτό ισχύει για τον Πουέρτα, για όλα αυτά τα παιδιά τα οποία φιλοδοξούν να κάνουν μια μεγάλη καριέρα. Μην κατηγορείτε λοιπόν τον οποιοδήποτε ιδιοκτήτη, όπως και να λέγεται. Και πάλι καλά που έρχονται κάποιοι παίχτες, κάποιοι δεν λέω όλοι, γιατί εγώ είμαι αντίθετος με αυτούς τους ξένους που έρχονται δεκάδες. Εγώ μιλάω για ξένους που πραγματικά μπορούν να μας ανεβάσουν επίπεδο. Εγώ είμαι υπέρ των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, των πιτσιρικάδων. Εγώ θέλω να βλέπω νέα παιδιά και ας μην πάνε καλά. Θα μάθουν. Θα μπουν στο ρυθμό. Θα αποκτήσουν τα πατήματα που πρέπει. Αλλά αν είναι να έρθει ένας παίχτης επίπεδου Ουναΐ, φυσικά θα βοηθήσει το ποδοσφαιρό μας. Θέλω να τον δω. Μην λοιπόν κριτικάρετε τους προέδρους. Οι πρόεδροι προσπαθούν να φέρουν καλούς παίχτες. Δεν είναι εύκολο να έρθουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Κάτσε να διαβάσω κανένα άλλο μήνυμα και πάμε. Ο Γιάρε Μτσουκλέγγι είναι φευγάτος, ξενέρωσε που δεν πήρε τη μεταγραφή στη Λιόν και συζητάμε τώρα αν πρέπει να καλύψει το κενό του Μαροκινού. Εμείς τα λέγαμε από τον Μάιο πως έπρεπε να πάρει τρίτο φόρο η ομάδα και έμεινε γυμνός τώρα με έναν φόρο το Μεξικάνο. Άλλος ένας φοβερός σχεδιασμός, μου λέει ο Κώστας. Λίγο πολύ είναι και τα μηνύματα και του Γιώργου και του Νίκου από τη Λευκάδα. Ο Μιχάλης δεν καταλαβαίνω το Μεντιλίμπαρ που τρεις μέρες μετά τον αγώνα με τη Λάρισα μου κατεβάζει τελείως άλλη ενδεκάδα. Βάλε μέσα, αν θες να κάνεις αλλαγές, έξι παίκτες που έπαιξαν στο κύπελλο και άλλαξε τέσσερις. Έτσι, μια ομάδα πώς θα βρει ρυθμό. Καλά, αυτά είναι τώρα θέματα καθαρά προπονητικά. Πώς θα βλέπει ο καθένας, κάνει τις προπονήσεις, ξέρει πώς θα το χειριστεί ο προπονητής. Δεν μπορώ, τι να σου απαντήσω τώρα. Εντάξει, ό,τι και να σου απαντήσω είναι υποκειμενικό. Σημασία έχει ο προπονητής πώς αντιμετωπίζει τους παίκτες. Εντάξει, αλλιώς να παίξεις τώρα με τη Λάρισα που είναι ομάδα Super League 2 και αλλιώς να παίξεις στο πρωτάθλημα. Νομίζω είναι κάπου φυσιολογικό και πολλοί ξέρεις προπονητές φοβούνται και τραυματισμούς, κάνουν τις αλλαγές. Οι άλλοι βάζουν τους παίκτες να τους έχουν όλους ετοιμοπόλεμους. Δεν μπορείς να παίζεις τώρα έτσι με την ίδια ενδεκάδα ή να χρησιμοποιείς 12-13 παιδιά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
1: Real FM. Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
6: Ναι, και η Δόνη σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, υπογραμμίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σχετικά με τα F-35 και την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια και προς το παρόν δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο προϋπολογισμός δεν έχει 13η σύνταξη και μισθό στο δημόσιο, ενώ χθες ανακοίνωσε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Βιωτίας. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 36 βαθμοί στην Αθήνα, 35 σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα και 32 στο Ρέθυμνο.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατευτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο. Ακόμα, ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πολύ γρήγορα δύο πράγματα για να ακούσουμε και εσάς τους ακροατές. Το πρώτο είναι, πραγματικά με ξεπερνάει, μου έχετε στείλει τώρα 4-5 μηνύματα και μου αναφέρεστε σε ονόματα προπονητών να διαδεχθούν το Μεντιλίμπαρ. Δεν τα διαβάζω. Και λέω γιατί με ξεπερνάει. Ένα παιδί πριν λίγες ώρες τραυματίστηκε σοβαρά του Ολυμπιακού. Και εσείς τώρα αυτό που σας απασχολεί είναι ποιος θα είναι ο διάδοχος του Μεντιλίμπαρ. Και επίσης, Στάθη από το Κουκάκι, εσύ τι λες, τι είναι πιο σημαντικό, η υγεία ενός αθλητή ή να κάθομαι να αραδιάζω τι έκανε η ΑΕΚ χθες με τον Άρη και οποιαδήποτε ΑΕΚ. Δεν είναι πιο σημαντικό, γιατί τώρα μου βάζεις χέρι, γιατί δεν μιλάω για την ΑΕΚ και μιλάω για τον Ολυκαμπή. Γύρισε αγόρι μου το ραδιόφωνο και άκουσε κάτι άλλο. Δες το Μητσοτάκη, ακόμα μιλάει. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε. Ο Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
3: Γεια σου, έφυγε.
2: Καλά, Γιώργο. Τι γίνεται.
3: Θέλω να πω τόσα πολλά. Τόσα πολλά.
2: Εντάξει, τώρα δεν έχουμε
3: καταλαβαίνει. Ναι, η σιωπή είναι το καλύτερο από όλα. Άκουσα και το τελευταίο που είπες. Πες γιατί να έγκρεπε. Μην ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό. Μην ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό, καθόλου να πείσαι. Να λέτε γιατί να έγκρεπε. Τόσο πολύ σας έχει πονέσει και θα σας πονάει για πολλά χρόνια. Και οι εξάρες που πάγατε και οι εξάρες που πάγατε και πέφτουν να το.
2: Πάμε, Γιώργο, εσύ, πάμε τώρα αυτό που θες να πεις. Πάμε.
3: Μα με κνεύρισε τώρα αυτό που άκουσα.
2: Εντάξει.
3: Ο άλλος έχει σπάσει το πόδι του. Κατάλαβες. Δήλος φωτιάς. Έτσι. Δήλος φωτιάς. Όλα αυτά, κύριοι, μιλάω για τους φιλάδες του Ολυμπιακού. Πέρα τώρα το Μεντιλίμπαρ είναι για κρέμασμα. Μόλις έρθει η 11 το αντιλήφθηκα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση όμως. Πάμε όμως στην ουσία. Δήλος φωτιάς. Βρίζετε το Μαρινάκι, φωνάζετε για την διοίκηση. Εκεί που έχετε δίκιο είναι ότι η διοίκηση έχει αφήσει απροστάτευτη την ομάδα. Απροστάτευτη. Δεύτερη κίτρινη στο 22, δεν βλέπει τίποτα. Ο φάουλ στο Ρόκα, τραυματίζει τρεις ομάδες έξω, γιατί δεν βλέπει δεύτερη κίτρινη. Και αυτός έκανε και τον γκολ, έτσι. Αυτός έκανε και το 1-1, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά αυτά εντάξει, μωρά, θα περάσουμε. Εδώ έχουμε ένα σπασμένο πόδι. Θα περάσουμε. Μαρινάκη προστάτευσε την ομάδα. Προστάτευσε την ομάδα γιατί θα έχουν άσχημα πράγματα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει φύγει εκτός, έχει να κάνει με όλη τη μηντιακή, κυβερνητική και παρακμή, η οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ βγάζουν χολή, βρίζουν τον Ολυμπιακό. Για την Ελλάδα σου έχω πει δύο πράγματα αυτά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Ολυμπιακός. Για τα κακά της Ελλάδας δύο πράγματα αυτά. Για να ικανοποιήσουν τα εγώ τους. Να ικανοποιήσουν την ανυπαρξία τους. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, η ανυπαρξία τους. Ο ένας έχει επενδύσει 70 εκατομμύρια, δεν χρειάζεται προπονητή έκτος για να κερδίσει ο Ολυμπιακός στον πόλο. Δεν χρειάζεται όμως και ένα στον πάγκο, ο οποίος μόλις πάει να κάνει κάτι ένας παίκτης Γιώργο, που φωνάζει γύρνα πίσω, παίξε έτσι, κανένα αλλιώς. Αυτό είναι πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι πρώτη φορά. Θυμάμαι το Σέμπο. Τον έχει ξανακούσει το Σέμπο. Τον έχει ξανακούσει πουθενά. Στο Ρεαλί, το Σέμπο. Το θυμάσαι και το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, θυμάμαι.
3: Το 4-1 έγινε 3-4, το θυμάσαι.
2: Βεβαίως.
3: Έτσι. Πάει, πήγα. Αυτά γίνονται χρόνια στον Ολυμπιακό. Γιατί όλοι με τον Ολυμπιακό. Ομάδα δικιά του ο Βόλος μου, ο Μπέος δικό σου, γιατί τον ψήφισε τον Μαρινάκη. Είδατε τι δικό σου είναι.
2: Δεν έχει τέτοια. Εγώ τα έχω πει χίλιες φορές. Δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια.
3: Λέει Γιώργο, εσύ τα έχεις πει τρεις
2: φορές. Δεν έχει τέτοια.
3: Και περιμένω.
2: Και πάντα, μα ο Βόλος Ολυμπιακός πάντα θρίλερ γίνεται. Χαμός γίνεται.
3: Περιμένω από σένα. Να άκουσε, φίλε Γιώργο, κάτι. Περιμένω από σένα. Που έγραψε τόσα χρόνια. Σωστά. Για την παράγκα και για τα, και για τα παραρτήματα και για άλλα πράγματα που συνέβηκαν στο ελληνικό ποδοσφαίρο. Σήμερα υπάρχουν αυτά. Δεν σε βλέπω, Γιώργο, να είσαι καυστικό απέναντι εκεί και στο λέω ειλικρινά σαν φίλο. Δηλαδή, ο Τζίλος έχει δικαστική διαμάχη με τον Ολυμπιακό. Ποιος είναι αυτός που τον έβαλε να σφυρίξει? Εγώ θα σου πω ότι ήταν ο τέλειος διαιτητής. Ποιος είναι αυτός που τον έβαλε να σφυρίξει? Όταν έχει πρόσφατα νομική διαμάχη με τον Ολυμπιακό, είχε ρε φίλε ή δεν είχε? Ο άλλος την άλλη φορά με το σήμα το τριφύλι τον έχουν να πάει να σφυρίξει με τη Λάρισα. Τον παίρνει χαμπάρι ο Καραμπαπάς, τον αλλάζουν. Στους πίνακες είναι. Είναι στους πίνακες, σε ρωτάω.
2: Έπρεπε να τον έχουν βγάλει.
3: Μπράβο. Δεν βλέπω όμως να σηκώνεται κουβέντα τίποτα, να σηκώνει για αυτά τίποτα. Κουβέντα, αλλά το Ολυμπιακό έπαιξε μπάλα, δεν έπαιξε. Εγώ είμαι σκασμός για το παιδί και για την ομάδα που την κατέβασε ο άλλος. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Θα ταχώσω από το νου, του τάχω σε αυτό το βράδυ, θα ταχώσω όταν πρέπει. Άμα δεν μπορεί να σηκώσει πάνω από το Ολυμπιακό, του κυρίου Μυρωδιά από του Βάσκου, πες του να σηκώνει να βγει, χάρηκαμε πολύ. Ολυμπιακός δεν είναι αλμένα ούτε ο Βίλιο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, ρε φίλε. Σου μιλάω ειλικρινά. Βγαίνουν και μας κουνάνε. Ακούω κάτι εκπομπές τώρα να μην τα αρχίσω και τις λέω. Τη Δευτέρα στο τάδε. Δεν θα μας πείτε τίποτα για το παρασκήνιο σήμερα. Θα μας πείτε τίποτα για όλους. Ποιοι είναι αυτοί που τους βάζουν? Κύριε Γκαγκάτσι, κύριε Γκαγκάτσι, εσείς δεν είσαστε που διαλέγετε τους διαιτητές και θα παίξουν? Οι Κεδίνε. Όχι, πρόσεξε τι λέω. Ποιος τους ανέβασε να παίξουν στην πρώτη εθνική? Καταλαβαίνεις τι λέω, Γιώργο, έτσι. Έχει λοιπόν ευθύνη στο Γκαγκάτσι και αυτό.
2: Απλά να σου πω κάτι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μια άλλη φορά να το συνεχίσουμε, γιατί τώρα τελειώνουμε και σε λίγο να μιλήσει κανένα άλλο.
3: Περαστικά στο παιδί, εντάξει. Η καριέρα του δυστυχώς για φέτος τελείωσε.
2: Ναι.
3: Εύχομαι να επανέλθει στα γήπεδα. Το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός θα το δείτε. Πάντως να ξέρετε ότι το χτεσινό παιχνίδι και το απευθύνω στους αντίπαλους του Ολυμπιακού θα είναι. Αυτό να το ξέρετε, γιατί η κατάρα είναι γαδάρα και γυρίζει πίσω στον τρόπο που τη δίνει. Αυτό μου είχε πει ο παππούς μου. Θα είναι. Θα το δείτε σύντομα το τι θα πάρει από τον Ολυμπιακό.
2: Έγινε,
3: γιατί, γιατί εκτός ότι έσπασε το παιδί του, σηκώνεται και άθρα καλά να πάθει κάτι. Τροπή σα, ρε.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, ποιος είναι ο Γιώργος Αγρίνιο, είναι οι δύο είναι. Ο Κρυβασίλης, μην πάει, εντάξει. Έλα, Κρυβασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε. Καλό μεσημέρι.
2: Τι γίνεται, πώς πάμε?
4: Δεν είδα τίποτα χθες. Ήμουνα σε ένα γάμο στο Αίγιο, έξω από το Αίγιο.
2: Καλύτερα, γιατί ήταν, εντάξει, δεν ήταν αυτές οι εικόνες.
4: Με πήραν τηλέφωνο τώρα, μου έχουν πει, παιδιά, εγώ ειλικρινά σου μιλάω. Μπορεί να είμαι ο μεγαλύτερος αντιολυμπιακός που μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα. Αλλά μόλις άκουσα ότι διαλύθηκε το πόδι του Ολκαμπή, δηλαδή πάγωσα κι εγώ ίδιος. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε η φάση, τι έγινε η φάση.
2: Εντάξει, λοιπόν, τέτα τέτ ήταν, βγήκε ο Σιαμπάνης, ήταν η κακιά στιγμή.
4: Λοιπόν, τώρα δεν πιστεύω αυτός να ξαναγυρίσει. Δηλαδή, γιατί είναι και ήδη, πόσο είναι 33-34.
2: Ναι, εντάξει, τώρα θέλει από.
4: Έλα, μωρέ,
2: 7-8 μήνες θέλει τώρα, δεν είναι.
4: Κακάτεψε τώρα. Εντάξει, αμαρτία μεγάλη. Και από ό,τι μου είπανε τώρα πριν από λίγο, ότι βγαίνουν και κράζουν και επευθυμούν τον τραυματισμό του LKP. Είναι δυνατόν, δεν ξέρω.
2: Είναι, εντάξει, είναι κάποια τώρα, να μην τα χαρακτηρίσω. Πιτσιρίκια. Εντάξει, τι να χαρακτηρίσω, στα social media, εντάξει.
4: Μάθετε, και πιτσιρικάς, τι πιτσιρικάς, για να κάνει κακό και να πει κακό, είναι.
2: Όπως είναι απαράδεκτο να τα βάζει με το Σιαμπάνι. Δεν το ήθελε το παλικάρι, ήθελε να του κάνει ζημιά. Είναι κακιά στιγμή τώρα, για όνομα του Θεού.
4: Καλά, και εγώ τρελάθηκα με το Μπαντελίδη στην Καλυθέα, στο φιλικό, στο Κοροπή, Καλυθέα. Με την Καλυθέα σε φιλικό στον Κοροπή.
2: Εδώ είδε τώρα ο Κωνσταντέλιας δεν πάτησε καλά το πόδι αριστερά και τι έπαθε. Αυτά είναι να γίνουν, είναι η κακιά στιγμή.
4: Εγώ απορούσα, το έλεγα και προχθές το σύνταγα με τον κύριο Δημοσθένη. Λοιπόν, τα παλιά τα χρόνια που ήταν πως το λένε, κάτω το χώμα, ρε.
2: Ναι.
4: Υπήρχε χώμα. Δεν είχα ακούσει εγώ.
2: Ναι, όχι, αυτά, ναι. Σωστά, σωστά.
4: Έστω έξω, πρόστιο, πίστιο.
2: Ναι.
4: Ένα μηνίσκο παθαίνανε και ήταν τρεις μήνες, δηλαδή, εκτός αγώνων για ένα μηνίσκο, ας πούμε. Λοιπόν, και τώρα με τις διατροφές, με την καλοπέραση, με τόσα, με γυμναστές, αυτούς προσωπικούς γυμναστές, όλα αυτά, και παθαίνω, αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώς για άλλο, δηλαδή. Εντάξει, τώρα να σου πω και κάτι, Γιώργο, επειδή εγώ πιστεύω στο μάτι και στη γλωσσοφάγια, του μιλάω ειλικρινά. Λυσάξανε πάνω τα Καρντάσια, ας πούμε, με το που έφυγε ο Κωνσταντέλλας, όλοι βρίζανε. Αυτούς που ήξερα εγώ, όλοι τον σκυλοβρίζανε. Όλοι τον σκυλοβρίζανε. Λοιπόν, και τώρα εντάξει, τώρα όλοι καμπεί στο φινάλε. Δεν έχει δώσει και κανένα δικαίωμα, ρε παιδιά. Δηλαδή, η αμαρτία είναι. Ναι. Δεν έχει πειράξει ούτε κουνούπι. Δηλαδή, και με τους αντιπάλους θεατές και με τους συμπαίχτες ή με τους αντιπάλους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, είναι αμαρτία τώρα να σκέφτεσαι και να σου περνάει από το μυαλό ότι και να λες καλά έπαθε. Δεν μπορώ. Δηλαδή,
2: εντάξει, τώρα αυτά.
4: Δεν είναι μαγιά.
2: Τι λες για το απόψε, τι βλέπεις?
4: Τίποτα, φίλε, ούτε θα το δω, δεν θα το δω. Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στον Παναθηναϊκό, δεν μου βγάζει.
2: Καλά, είσαι άρρωστος Παναθηναϊκός. Με συγγνώμη, εδώ η ομάδα λένε πάει για ποτάθλημα και δεν θα δει το μάτς με τον ΠΑΟΚ.
4: Δεν θα το δω, όχι, δεν θα το δω. Είδα, μέχρι τώρα έχω δει τα τρία με τα χωριά που παίζαμε, συν με τη νίκη Βόλου, έτσι, με την πρώτη ομάδα και δεν μπορώ να βάλω ένα γκολ, δύο γκολ να βάλω να νικήσω τη νίκη Βόλου. Και θα κάνω. Δεν μπορώ. Δηλαδή, είμαι προχτές. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, κάθε φορά κάνω τεστ για κεφαλικό ή για να κοπεί.
2: Έλα, εντάξει. Λοιπόν, καλά να περνάς, Βασίλη μου. Καλά να περνάς. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γιώργο από τα Γρήνιο, μία διαφήμιση. Δευτερόλεπτα και μιλάμε μαζί.
0: Real FM.
5: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλώς τα Γιώργο από τα Γρήνιο, τι κάνεις?
6: Γιώργη, καλησπέρα.
2: Τι γίνεται?
6: Είμαι πολύ στεναχωρημένος.
2: Ναι.
6: Για την ασφάλεια του Ολυμπιακού. Είμαι στεναχωρημένος για τα παιδιά που χαθήκανε, τους αεροπόρους μας. Και μετά για το τραυματισμό, για το μεγάλο τραυματισμό που εγώ τον είδα από την πρώτη στιγμή. Ότι λέω πάει ο Ελκαμπή, τελείωσε. Τον φάγανε. Τέλος πάντων, ήταν μια κακιά στιγμή όπως λες και εσύ. Μακάρι να γίνει καλά το παλικάρι αυτό, γιατί είναι, για μένα είναι από τους. Ένας από τους πρωταγωνιστές, να μην πω ο πρώτος, πήραμε το Conference League. Για μένα ήταν αυτός ο Τσολάκης και ο Μητυλίμπα, οι κορυφές. Τώρα τι λένε κάποιοι για Μητυλίμπα και αυτό, τέλος πάντων. Θα τα δουν μπροστά τους άμα φύγει ο Μητυλίμπα, όπως τα έλεγε ο Παναθηναϊκός που έδιωξε τον Κόντι. Και θυμάσαι τι σου λέγα για τον Κόντι. Δεν τον κρατάς τον Κόντι να τελειώσει τη σεζόν. Τι μου φαίνεται, πενίτε και αυτό και συμβόλαια χρυσάγες. Μα δεν έχεις παίχτες, όπως έλεγε ο Τερίμ, ήθελε 15 παίχτες. Έχει πάρει όχι 15 ο Παναθηναϊκός, 25. Και ο Ολυμπιακός τώρα που πήρε παίχτες και τι να τους κάνει. Πήρε κανένα παίχτη τύπου Μάγερ έτοιμο να παίξει. Μπορεί να είναι καλός ο Πουέρτα, μπορεί να είναι καλός ο Φρόιλερ, αλλά οι παιχταράδες φαίνονται από την πρώτη στιγμή. Ο Μάγερ αυτός είναι παιχταράς. Από την πρώτη στιγμή τον είχε βάλει μέσα στην. Δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνα, τον έβαλε στο τέλος τα 15 λεπτά και βγάζε μάτια. Και χθες κένταγε. Κένταγε το παιδί. Εξάσφαιρος. Τι να πω, δηλαδή παιχταράς. Φαίνεται αμέσως. Τώρα οι παίχτες του Ολυμπιακού μπορεί να είναι, μπορεί και ο Πουέρτα, μπορεί και ο Φρόιλ, μπορεί και όλοι και ο Γκοζάλης, όλοι να βγουν καλοί παίχτες στο τέλος. Αλλά λαθούμε, έχουμε το αυτό. Ενώ με την ΑΕΚ βλέπεις πήρε καταρχήν πέρσι, αυτό σου έλεγα πέρσι. Φωνάζω τώρα ο Μαρινάκης, δεν ασχολείται. Κάνω όπως είπε και στην τηλεόραση πριν την προηγούμενη εβδομάδα κάποιος από τη Νέα Σμύρνη, δεν θυμάμαι που είπε, και πολλοί άλλοι που λένε για το Μαρινάκη τον Ολυμπιακό. Ο Μαρινάκης τον έχει παρατήσει τον Ολυμπιακό. Δεν πήρε μια μεταγραφή πέρυσι το Γενάρη, δεν έκανε μια μεταγραφή. Να πάρει μια μεταγραφή, είχε επιθετικούς δύο, όσους έχει εκεί, πήρε το Βάργα. Πήρε επιθετικό Εθνική Ουγγαρίας που βγάζει μάτια. Μην μου πείτε όχι. Το βλέπω, μα συνεχίζει. Πήρε το Βάργα που είναι καλύτερο και από το Γιώβιτς και από το Ζήνη και από το δύο μαζί, μπορώ να σου πω. Είναι γκολτζής ο άνθρωπος. Ο Μαρινάκης τι έκανε πέρσι. Δεν τον ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Ο Μαρινάκης, παιδιά, σας το έχω ξαναπεί, είναι μπρογκεράς. Όπως σαν τον πατέρα του. Ο πατέρας του έπαιρνε τον καράβι.
2: Πάντως οι κινήσεις που έκανε τώρα δεν δείχνουν ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Και απλά να ξέρεις ότι είναι και θέμα προπονητή. Ο Μεντιλίμπαρ, μην νομίζεις ότι ήταν εύκολο στις μεταγραφές. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει αλλαγές να κάνει πολλές. Οι μεταγραφές ουσιαστικά ο Μαρινάκης τις έχει κάνει. Το έχω πει πολλές φορές.
6: Το ξέρω αυτό που λες.
2: Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει πολλά. Τέλος πάντων.
6: Ο

0: είναι άσχετη. Λοιπόν, τα κόκαλά του μεγαλώνουν. Οι μύες του διαπλάθονται. Τι περιμένετε από ένα παιδάκι που βγάζει 90 λεπτά συνέχεια και ο Μουζακίδης έβγαζε συνέχεια και δεν τον έκανε μια αλλαγή. Τι να κάνει. Αυτή είναι η κόντρα τώρα. Και τώρα μας έφερε. Δηλαδή το Φουρτούνι που φέρει πίσω, τι θα κάνει ο Φουρτούνι. Μπορεί να παίξει αυτόν τον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή χθες δεν μπορούσε να βοηθήσει ένα δεκάλεπτο τέρατο στο τέλος.
0: Εντάξει, είναι και εγώ πιστεύω ότι η κόντρα αυτή έχνε λυκοφιλία. Ο Μιτιλίμπαρ και ο Μαρινάκης έχουν μια λυκοφιλία.
1: Εντάξει, θα δείξει τώρα, θα δείξει πολύ.
0: Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ωραία.
0: Ωραία,
1: Γιώργο.
0: Αυτό πιστεύω και αυτό θα συνεχίσετε.
1: Λοιπόν,
0: πάντως,
1: θα τα πούμε.
0: Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, σου είπα ότι η ΑΕΚ, και από πέρσι το λέγα, θα ξαναπάρει πάλι πρωτάθλημα. Είναι έτοιμη ομάδα. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, Γιώργο, αν είχε τον Πινέδα, δεν τον έχει βρει και ούτε θα τον βρει. Μιλάμε, θα κέντεγε και στην Ευρώπη. Έχει ένα κενό εκεί. Όλοι οι παίχτες που πήρε ένα εξάριο δεν έχει. Ο Πινέδα δεν ήταν μόνο εξάριο και οχτάρι, ήταν και δεκάρι. Ήταν παιχταράς. Και εγώ έβγαζε τα πάντα. Ήταν ο παιχταράς. Το είχα πει από πέρσι και συνεχίζω και το λέω.
1: Ωραία.
0: Και
1: δεν έχει... Ωραία, Γιώργο.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Θα τα πούμε για χαρά. Θωμά μου, ο κάθε άνθρωπος κρίνεται με βάση αυτά που λέει. Από εκεί πέρα το έχω πει πολλές φορές την άποψή μου. Δεν χρειάζεται τώρα να το συνεχίζουμε. Λοιπόν, δεν έχω, τώρα θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη. Δεν έχω προλάβει να πω και για την ΑΕΚ πολλά πράγματα, αλλά δεν έχεις να πεις πολλά πράγματα όταν το μάτς είναι 5-0, 4 γκολ στο δεύτερο μήχρονο, εντυπωσιακή η ΑΕΚ, έβγαλε αντίδραση μετά την Κηφισιά. Για το Βάργα δικαιώθηκε απόλυτα ο Νικολίτς. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Τον ήξερε από την Ουγγαρία και βλέπετε ότι είναι σεντερφοράρα, πολυβόλο, και δεν είναι μόνο τώρα ότι είναι ο Βάργα. Και χθες ο Μαρίν Γκολ, ο Κοϊτά που και αυτός το έχει ανάγκη ψυχολογικά, ο Ζήνη μπορούσε να βάλει 7 και 8, δεν υπήρχε Άρης, ήταν διασυρμός για τον Άρη. Και εντάξει, τώρα στέκονται στην απουσία του Φαμπιάνο, μα δεν λες ότι τρως 5 γκολ επειδή λείπει ένας παίχτης στο κέντρο της άμυνας. Και εν πάση περιπτώσει στον Άρη δεν ξέραν ότι θέλουν άμυνα. Όλο το καλοκαίρι τι κάνανε, γιατί δεν πήραν αμυντικούς, δεν το γνωρίζανε. Γιατί εγώ βλέπω μια ζωή τα ίδια με τον Άρη. Ξεκινάει και κάνει ένα-δύο αποτελέσματα, μετά αρχίζουν οι σφαλιάρες, χαμός, φεύγουν προπονητές, παίκτες. Μια ζωή τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ πέτυχε μια τεράστια νίκη που τη βοηθάει ψυχολογικά, γιατί μην ξεχνάμε την Τρίτη αρχίζει το Champions League. Φιλαδέλφια. Last Clinch. Πρεμιέρα. Champions League. Δύσκολη. Ομάδα καλή, αλλά όχι φόβητρο, που πρέπει να την κερδίσει η ΑΕΚ. Το ευχόμαστε όλοι να ξεκινήσει με νίκη επί των Αυστριακών και να πάει μετά στο Λονδίνο να πάρει ό,τι μπορεί από τη Σαχτάρ. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Δημήτρης Γαλάτση, έλα Δημήτρη μου.
2: Να κλείσει το
1: ράδιο. Κλείσε, κλείσε, κλείσε. Ναι.
2: Κοϊτά, Κοϊτά, από Γαλάτση, Κοϊτά.
1: Ο Κοϊτά, έλα Κοϊτά, ναι.
2: Λοιπόν, άκουρα δεις. Εντάξει, τους Ολυμπιακούς σας πονάει, τι να κάνουμε τώρα. Γιατί οι Ολυμπιακοί έχουν φάει και τεσσάρες από την ΑΕΚ, πάρα πολλές τεσσάρες.
1: Ναι.
2: Και τους πονάει η ΑΕΚ, τι να κάνουμε. Και από εδώ και πέρα θα δεις, Γιώργο, τι έχουν να πάθουν οι Ολυμπιακοί από την ΑΕΚ. Θα δεις τι έχουν να πάθουν.
1: Καλά, δεν παίζει η ΑΕΚ Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Εντάξει, ωραία, δύο μάτς είναι τώρα και λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Στα ντέρμπι εννοώ.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Θα δεις τι έχουν να πάθουν. Όχι τίποτα άλλο, γιατί βγάζουν γλώσσα.
1: Ρε, πες τώρα αυτό που θες να πεις για την ΑΕΚ. Θα το δούμε στο γήπεδο. Έλα.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, καλά παίζει η ομάδα. Μια χαρά παίζει. Να σου πω κάτι. Εγώ κατά τη γνώμη μου, τον Αντιπινέδα τον έχει βρει. Εσύ τι λες?
1: Ναι, ποιον εννοείς?
2: Τον Κροάτι, το αυτό, πώς το λένε.
1: Δεν έχει άλλο Πινέδα και άλλο Μάγερ. Δεν είναι. Διαφορετικοί παίχτες. Απλά ο Μάγερ είναι ένας παιχταράς. Το ξέραμε από πριν, το ξέραμε το παιδί αυτό, εθνική Κροατία. Είναι και ο Κάιρινεν. Και ο Κάιρινεν και ο.
2: Ναι, υπάρχει και ένας άλλος από τη Λατινική Αμερική, πώς το λένε.
1: Από τη Λατινική Αμερική.
2: Ναι, από ότι πες μια χώρα.
1: Ποιο το λες, τον Αριάγκα.
2: Από ποια χώρα είναι αυτό?
1: Ο Αριάγκα, ο οποίος αυτός μπορεί να παίξει και. Και χάφ και στόπερ μπορεί να παίξει.
2: Και αυτός δεν είναι Αντιπινέδα αυτός.
1: Πρέπει να τον δω πρώτα, τι να σου πω τώρα, δεν τον έχω. Άμα δεν τον δω σε κάποια μάτς. Ο Πινέδα δεν ήταν ένας παίκτης Πασπαρτού, πολυεργαλείο. Που έπαιζε στο κέντρο και έκανε πολλές δουλειές. Εντάξει.
2: Αλλά θέλω να πω τώρα, μεθαύριο, όπως είπες, με την Αυστριακή αυτή ομάδα. Δεν είναι μεγαθύριο αυτή η ομάδα. Εντάξει.

0: Δημήτρη. Καλή επιτυχία στην νεκάρα σου.
1: Να σε καλά.
0: Να τα πούμε, θα τα πούμε. Για χαρά. Για χαρά.
1: Τα λέμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή ρωτάτε, οι μεταγραφές τελειώνουν 15 του μηνός. Μπορούν να πάρουν παίχτες τώρα. Εντάξει, ποιοι είναι ελεύθεροι. Γιατί με ρωτάνε Ολυμπιακοί, όποιον πάρει από εδώ και πέρα, αν πάρει Ολυμπιακός, ασφαλώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο πρωτάθλημα. Η Ευρώπη τελείωσε. Μπορείς να δηλώσεις παίχτες από αυτούς που έχεις. Δεν μπορείς να πάρεις, Φίλιππα, παίχτη τώρα και να τον δηλώσεις στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέω Γιάρεμτσουκ ή Κλέιτον. Μόνο από το ρόστερ που διαθέτεις. Άμα ήταν έτσι, ο παίχτης που θα πάρει ο Ολυμπιακός, αν πάρει, είναι μόνο για το πρωτάθλημα. Ή για το κύπελο, έτσι. Και επίσης, μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου έχουν δικαίωμα οι ελεύθεροι. 15 Σεπτεμβρίου μεταγραφές, εμείς τελειώνουμε μέσα από τους τελευταίους. Οι Ρώσοι νομίζω τελειώνουν 14. Και μετά 15 με 29 είναι οι ελεύθεροι, όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, με ρωτάτε για Μπακασέτα. Εντάξει, παιδιά, τι να σας πω. Αποτυχία ήταν στον Παναθηναϊκό. Έχω πει πολλές φορές την άποψή μου. Πήγε στην Κύπρο από ΕΛ. Θα βοηθήσει και ο Παναθηναϊκός όσον αφορά το συμβόλαιό του, ήταν μεγάλο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Τι βλέπω, Arsenal Chelsea. Εντάξει, είναι και οι δύο έχουν ξεκινήσει με νίκες. Η Arsenal σαφώς πιο έτοιμη. Δείχνει, να δούμε. 6.30 ώρα με την ευκαιρία το έχει το Premier. Nova Premier αυτό το match. Και επίσης, όσοι θέλετε να δείτε το βράδυ που δεν θα παρακολουθήσετε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, στις 10 παρατέταρτο στο καμπιονάτο έχει Juventus Milan. Χθες είδαμε Ιντερ Νάπολη. Το 0-2 έγινε 3-2. Να πω τα πολλά μπράβο στο Τζολάκι. Για τρίτο συνεχόμενο match κράτησε την αιστεία του ανέπαφη στην Premier League. Νεοφώτιστη χάλα, έτσι. Η οποία έχει 7 πόντους. Χθες η Αστον Βίλα έχει την μπάλα στα πόδια, δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Ισοπαλία, εγώ ξέρω ότι η Χαλ 7 βαθμούς που λέγανε ότι είναι η πρώτη για να πέσει και ο Τζολάκης χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Και τα αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεγάλη αναφορά στον Έλληνα γκολκίπερ, όπως και στον Κοστούλα που χθες ήταν βασικός με την Μπράιτον και είναι ελπιδοφόρο. Ο Μητσοτάκης και χθες στην έκθεση και τώρα από ό,τι διάβασα στη συνέντευξη αναφέρθηκε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, είπε ότι τα έργα θα ξεκινήσουν καλοκαίρι του 2027 και σήμερα μίλησε για ένα μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο θα είναι μεικτό. Δεν ξέρω τι εννοεί. Εννοεί κάποια χρήματα από το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων συν από τον επενδυτή, το Σαββίδι κάποιον άλλον. Προφανώς έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αλλά εάν δεν ενημερωθώ τι ακριβώς πρέπει να εξειδικευτεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, μίλησε και για το προπονητήριο του Άρη. Έτσι, θυμίζω ότι έπεσαν υπογραφές για να αρχίσουν τα έργα και στο Καφταζόγλιο. Εντάξει, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι, εξήγηλε μέτρα. Ήταν λογικό να κάνει αναφορά και σε ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή, για πάρα πολλούς λόγους ευνόητους. Το θέμα είναι τι μέλη γενέστε με αυτό το γήπεδο της Τούμπας που το ακούω τόσα χρόνια. Και τίποτα δεν γίνεται. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 8.30 το βράδυ είναι το τουρνουά της Κρήτης. Ολυμπιακός κέρδισε τη Φενέρ. Ο Ερυθρός Αστέρας στην Αρμάνι Μιλάνο. Κοσμοτέ 4, όσοι θέλετε να πάρετε μια γεύση από την ομάδα του Μπαρτζόκα και τις νέες μεταγραφές Μακιντάιρ και Μοντέρο. Λοιπόν, αυτά πολύ χοντρικά. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, παιδιά, ανοιχτό παιχνίδι είναι. Ανοιχτό και οι δύο έχουν αδυναμίες και οι δύο έχουν δυνατότητες επιθετικά. Θα έχει κόσμο να δούμε το καλύτερο δυνατό. Ο καλύτερος σας κερδίσει. Διαιτητής ο Τσβάιερ, ο Γερμανός. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σήμερα μειωμένη εκπομπή λόγω της συνέντευξης του Πρωθυπουργού. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 12 με 3. Είπαμε από εδώ και στο εξής, κάθε Σαββατοκύριακο και κάθε Κυριακή 12 με μέχρι 3 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι μια καλή εβδομάδα. Υγεία στα σπίτια σας.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Για πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
12: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
13: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Για την απόκτηση από την Τουρκία και προς το παρόν δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν. Περισσότερα στο enikos.gr. Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι μία ημέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Ισχυρές πηγές και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που καίει σε αγροτοδασική έκταση στο κλειδί Βιωτίας. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Παραμένει το πυρηνό μέτωπο στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο έμπειρων αξιωματικών.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sport. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

2-10-300-8200, όπου θα ακούσετε την κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη να σας απαντά και να καταγράφει το δικό σας πρόβλημα. Στον ήχο, ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Λοιπόν, σήμερα Κυριακή, λοιπόν, 6 Σεπτεμβρίου, και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου, σχεδόν, Γιώργο, μετά από 3 ώρες η συνέντευξη τύπου που έδωσε στους δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, απατώντας σε όλα τα ερωτήματα, ερωτήματα που αφορούσαν είτε κάποιες απορίες που υπήρχαν αναφορικά με τα μέτρα, είτε ερωτήσεις που είχαν πολιτικό περιεχόμενο. Εμείς και με την βοήθεια ειδικών και σήμερα θα εστιάσουμε πάνω στα μέτρα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Θα δούμε ακριβώς τι είπε ο Πρωθυπουργός. Να πω ότι χτες κράτησε η ομιλία του σχεδόν μία μισή ώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοίνωσε μέτρα που αφορούν σχεδόν όλους τους πολίτες. Πολλά, λίγα, καλά, διάφορα. Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα προς ένα. Τι μάθαμε χτες? Μάθαμε ουσιαστικά ότι πρόκειται για μέτρα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες, μέτρα τα οποία θα αφορούν το 2027. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας, ένα μέρισμα ανάπτυξης για όλους. Ενίσχυση διαθέσιμου εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους, αγρότες, άτομα με αναπηρία, οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους. Ενίσχυση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων. Αυτή είναι η στόχευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Κοινωνική πολιτική σε στεγαστικό, δημογραφικό, υγεία, ενεργειακή αυτονομία και μείωση του κόστους ρεύματος. Λοιπόν, πάμε να σας πω για το πρώτο μέτρο. Το έχω βάλει ψηλά και θα το αναφέρουμε πρώτο, διότι για μένα είναι το πιο καινοτόμο μέτρο που άκουσα χθες από τον Πρωθυπουργό και έχει να κάνει, ξέρετε, με την κοινωνική πολιτική και το δημογραφικό, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Κουμπαράς, λοιπόν, για τη νέα γενιά. Τι γίνεται με το συγκεκριμένο μέτρο? Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως. Δηλαδή κάποιος γονέας θέλει να καταθέσει στο λογαριασμό του παιδιού του. Αυτό πρέπει να το κάνει μέχρι το παιδί να φτάσει 2 ετών και μπορεί να το κάνει μέχρι και 18, να του βάζει 100 ευρώ στην τράπεζα. Στη συνέχεια, εάν μαζεύει, εφόσον βάζει 100 ευρώ στην τράπεζα, 1.200 ευρώ το χρόνο, θα πηγαίνει το κράτος και θα προσθέτει άλλα 1.200 ευρώ. Και με αυτήν την αποταμίευση, στα 18 έτη, ο κουμπαράς θα μπορεί να έχει μέσα χρήματα που θα ξεπερνούν τα 60.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μέτρο που όσοι σκέφτονται να γίνουν γονείς ή όσοι έχουν γίνει γονείς και βλέπουν πόσο αυξάνονται σημαντικά κάθε χρόνο όσο μεγαλώνουν τα παιδιά τα έξοδά τους. Άλλα έξοδα έχει ένα παιδί όταν βρίσκεται στο δημοτικό, άλλα στο γυμνάσιο, άλλα στο λύκειο. Είναι ένα μέτρο που μένει να δούμε ακριβώς και μετά την εξειδίκευση των μέτρων ακριβώς πώς θα λειτουργήσει, αλλά ένα μέτρο που δίνει μια προοπτική όπου οι γονείς μπορούν να κάνουν ένα προγραμματισμό έτσι ώστε το παιδί όταν φτάσει 18 χρονών, εκεί που θα πραγματικά θα έχει πολύ σημαντικές ανάγκες, να έχει αυτά τα χρήματα.

0: Λοιπόν, πάμε πολύ πολύ γρήγορα πριν καλωσορίσω τον αγαπητό καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Μπάλτα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μπάλτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστούλη, και στους ακροάτες μας.
0: Λοιπόν, τώρα έλεγα, πριν πάμε και σας δώσω το λόγο, να απαντήσω στην κυρία Άννα που λέει στα 400 ευρώ που θα δοθούν το Νοέμβριο σε συνταξιούχους πάνω των 65 ετών, υπάρχουν οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια? Όχι, δεν υπάρχουν. Όσοι είναι πάνω από τα 65 έτη, θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα πάρουν 400 ευρώ καθαρά. Λοιπόν, να πούμε κι άλλη μία. Ναι, για αυτό που είπαμε, κύριε Μπάλτα, μας ρωτάει και ο κύριος Γιώργος πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα που αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Αυτό θα το δούμε, θα σας το πούμε σε πολύ λίγο. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Μπάλτα. Κύριε Μπάλτα, το δημογραφικό γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Πιστεύετε ότι το συγκεκριμένο μέτρο, αυτός ο Κουμπαράς για τη νέα γενιά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση?
1: Κύριε Χριστούλια, έχετε δίκιο ότι το δημογραφικό ίσως είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα, τόσο κοινωνικά και οικονομικά, αν θέλουμε να το δούμε και σε ένα βάθος χρόνου, δηλαδή ότι θα αρχίσει να επηρεάζει όχι μόνο την κοινωνία η οποία θα γερνάει και δεν θα έχει νέους ανθρώπους, αλλά θα επηρεάσει και την οικονομία, γιατί ας φανταστούμε μια κοινωνία η οποία γερνάει συνέχεια, τα παιδιά είναι όλο ένα λιγότερα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λιγότερη κατανάλωση, λιγότεροι νέοι εργαζόμενοι, ολόκληρη κλάδη της οικονομίας που θα βρεθούν σε αδιέξοδο, άσχετα αν αυτό δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό από πολλούς επιχειρηματικούς παράγοντες, δηλαδή ότι ολόκληρη κλάδη οι οποίοι συντηρούνται από την κατανάλωση των παιδιών και των νέων ανθρώπων σιγά σιγά θα συρρυκνωθούν με πολύ άσχημα αποτελέσματα για τους κλάδους αυτούς και την οικονομία συνολικά. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε μέτρο είναι θετικό και βοηθάει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, πρέπει να το βλέπουμε θετικά και να το υποδεχόμαστε. Αυτό... με ενθουσιασμό.
0: Κύριε καθηγητά, αυτό,
1: είναι ένα καλό μέτρο.
0: Μάλιστα, αυτό νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο υπάρχει ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς φυσικά που έχουν και τη δυνατότητα, να το πούμε αυτό, να μπορούν να βάζουν 40, 50, 60, 70 ευρώ τον μήνα, προκειμένου και κάθε μήνα και για αρκετά χρόνια, προκειμένου το παιδί τους στα 18 να βρει κάποια χρήματα εκεί που πραγματικά γνωρίζετε καλύτερα από εμένα. Είστε καθημερινά με φοιτητές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και βλέπετε τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά και νομίζω ότι ξέρετε καλύτερα από όλους να μας απαντήσετε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά αναγκάζονται να δουλεύουν παράλληλα με τη φοιτησή τους στο Πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ακριβώς έτσι, και τέτοια προγράμματα έχουν αυτή την αποστολή, δηλαδή να δημιουργήσουν ένα σεβαστό ποσό για να το βρει μπροστά του ένα παιδί όταν ενηλικιωθεί, στα 18 χρόνια δηλαδή, και να μπορέσει να υποστηρίξει διάφορα πράγματα που θέλει να κάνει, σπουδές, μια νέα δουλειά, οτιδήποτε. Και είναι προγράμματα τα οποία υπάρχουν και σε άλλες χώρες με διάφορες μορφές. Όπως είπατε, ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Αμερικανική κυβέρνηση ένα τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό, δηλαδή ουσιαστικά χαρίζει 1000 δολάρια σε λογαριασμό κάθε παιδιού. Και από εκεί και πέρα οι γονείς θα τοποθετούν όσα χρήματα μπορούν, μαζί με άλλους φορείς όμως, μπορεί να είναι και άλλοι φορείς οι οποίοι θα βοηθήσουν σε κάτι τέτοιο, και αυτό θα επενδύεται σε δικτοβαρείς, ας πούμε, επενδύσεις, για να το πούμε κάπως απλά, και αυτό θα μεγαλώνει. Επίσης, ένα άλλο πρόγραμμα έχει η Σιγκαπούρη, από ό,τι ξέρω. Είχε εμφανιστεί κάτι τέτοιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ισραήλ έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και βέβαια το ελληνικό πρόγραμμα, το οποίο είναι, όπως ανακοινώθηκε τουλάχιστον, φαίνεται να είναι αρκετά γενναιόδωρο. Υπό την έννοια ότι λέει ότι όσα λεφτά μπαίνουν διαχρονικά από τους γονείς, το κράτος θα έρχεται και θα τα διπλασιάζει.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάλτα, έχετε κάνει πολλές έρευνες τα τελευταία αρκετά χρόνια και τις παρακολουθώ με πάρα πολύ προσοχή, που αναφέρονται στον πληθωρισμό, στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν οι Έλληνες βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, και γενικά έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με θέματα ακρίβειας. Ακούσαμε χτες ένα μέτρο, για παράδειγμα, που αφορά τους συνταξιούχους, οι οποίοι πλέον κάθε Νοέμβριο θα παίρνουν 400 ευρώ. Ακούσαμε ένα άλλο μέτρο που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα παίρνουν 500 ευρώ μεικτά κάθε Δεκέμβριο. Αυτά τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, άμεσης ενίσχυσης του εισοδήματος, είναι ικανά να αντισταθμίσουν τις ανατιμήσεις που υπάρχουν σε βασικά αγαθά, τις ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις, κύριε καθηγητά?
1: Οπωσδήποτε είναι μια αισθητή ενίσχυση, αλλά σε καμιά περίπτωση, είναι ξεκάθαρο αυτό και νομίζω είναι εύκολο αντιληπτό, δεν μπορούν να εξουδετερώσουν τις μεγάλες συνέπειες του πληθωρισμού όλη αυτή την πενταετία, ας το πούμε έτσι, από το που ξεκίνησε η κρίση του πληθωρισμού, ας πούμε στις αρχές του 2022, τέλη του 2021, μέχρι σήμερα. Άρα ναι μεν καλοδεχούμενα για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά βέβαια είναι ποσά τα οποία είναι περιορισμένης δυνατότητας.
0: Μάλιστα. Είδαμε και ακούσαμε και μέτρα για τους πολύτεκνους, την αύξηση, ναι, του επιδόματος γέννησης, για να επανέλθουμε λίγο πάλι στο δημογραφικό, ναι, γιατί βλέπω υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Μας στέλνουν εδώ διάφοροι φίλοι. Ο Φόρτσα Παοκάρα μας λέει ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΙΟΒΕ, το 85% των Ελλήνων δεν μπορεί να αποταμιεύσει ούτε ένα ευρώ. Προφανώς το λέει διότι πώς θα καταφέρουν να αποταμιεύουν για τα παιδιά τους. Ακούσαμε θέματα για τους πολύτεκνους που αφορά την αύξηση του επιδόματος γέννησης 1.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο, δηλαδή για το τέταρτο παιδί από 3.500 ευρώ στα 4.500 ευρώ και για το πέμπτο παιδί από τα 3.500 ευρώ στα 5.500 ευρώ. Άλλο ένα μέτρο το οποίο εξήγηλε χτες ο Πρωθυπουργός, όπως επίσης θέματα που αφορούν τη στέγαση. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν άμεσες ενισχύσεις, υπάρχουν ενισχύσεις με προοπτική και προσπαθεί η κυβέρνηση να περιορίσει αισθητά το πρόβλημα της στέγασης.
1: Ναι, είναι μέτρα τα οποία κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι βέβαια μέτρα τα οποία δημοσιονομικά δεν θα επιβαρύνουν πάρα πολύ, όπως ανακοινώθηκε και άλλωστε και από τον Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, οι φίλοι οι οποίοι είπατε πριν ότι σχολιάζουν και κάνουν κάποιες παρατηρήσεις και γενικότερα η κοινή γνώμη έχει επιφυλάξεις, και είναι λογικό αυτό, γιατί για παράδειγμα ανακοίνωσα χθες ο Πρωθυπουργός αφορολόγητο 20.000 ευρώ για μια οικογένεια με τρία παιδιά. Μια τυπική οικογένεια με τρία παιδιά έχει δύο γονείς. Ας υποθέσουμε ότι εργάζεται και ο πατέρας και η μητέρα, και αυτά τα 20.000 είναι προϊόν της εργασίας και των δύο γονέων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε
0: είναι λίγα τα χρήματα,
1: ένα εισόδημα 4.000 ευρώ το χρόνο για έναν, για κάθε μέρος της οικογένειας. Συν το γεγονός ότι τα παιδιά βέβαια έχουν επιπλέον έξοδα σε διάφορες φάσεις της ζωής τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το εισοδηματικό όριο το οποίο τέθηκε για να είναι αφορολόγητο είναι προφανώς πολύ χαμηλό και έπρεπε να είναι περισσότερο γενναιόδορη η φορολογική πολιτική απέναντι στην τρίτεκνη οικογένεια. Αυτό είναι ξεκάθαρο και νομίζω έχει γίνει άμεσα αντιληπτό.
0: Και εγώ νομίζω ότι με το δημογραφικό να είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, οι τρίτεκνες οικογένειες, κύριε καθηγητά, θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ξεκάθαρα εδώ και πάρα πολύ καιρό ως πολύτεκνες οικογένειες, διότι γνωρίζουμε ότι πλέον είναι λίγες οι τρίτεκνες οικογένειες. Σε ένα θέμα επίσης που θέλω να περάσω και ξέρω ότι έχετε γνώμη στοιχειοθετημένη και επιστημονική για το συγκεκριμένο θέμα, είναι και ο πρωτογενής τομέας. Είδαμε ακούσαμε μάλλον κάποια μέτρα που αφορούν τους αγρότες, για παράδειγμα μηδέν φόρος έως 20.000 ευρώ από το 2026 μάλιστα αναδρομικά, το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ και ουσιαστικά δηλαδή ένα παράδειγμα που δόθηκε, αγρότης με έσοδα 20.000 ευρώ πληρώνει σήμερα 1.183 ευρώ φόρο, ενώ με τις νέες παρεμβάσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης πληρώνει 0 ευρώ. Επίσης, αγρότης με έσοδα 30.000 ευρώ, που δεν είναι πολύ οι συγκεκριμένοι αγρότες, σύμφωνα με τα μέτρα της κυβέρνησης, πλέον θα πληρώνει 2.183 ευρώ από 5.083 ευρώ. Ρωτώ, τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία είναι ποσοτικοποιημένα, είναι μέτρα τα οποία κοστίζουν, είναι αρκετά ή σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα θα έπρεπε να πάρθουν περισσότερα διαρθρωτικά μέτρα, μέτρα που δεν έχουν ιδιαίτερο κόστος, αλλά μπορούν να βάλουν τον πρωτογενή τομέα σε ένα ακόμη καλύτερο επίπεδο.
1: Και πάλι νομίζω η στάση μας, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, είναι ότι τα μέτρα είναι καλοδεχούμενα, αυτά που αναφέρατε είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότερα μέτρα, χρειάζονται διαρθρωτικά μέτρα τα οποία να βοηθούν τον πρωτογενή τομέα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αγροτικός τομέας παίζει δύο ρόλους. Ο ένας ρόλος είναι ο προφανής, ο οικονομικός, δηλαδή παράγει τρόφιμα τα οποία είναι η βάση για την ασφάλεια της χώρας, την επισυντηστική ασφάλεια της χώρας, όπως φάνηκε και την περίοδο του κορονοϊού, και βοηθούν φυσικά και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ο άλλος ρόλος όμως είναι ότι ο κόσμος της αγροτιάς κρατάει ζωντανή την ύπαιθρο.
0: Την ύπαιθρο, αυτό είναι.
1: Άρα δεν είναι μόνο το στενά οικονομικό θέμα του πρωτογενούς τομέα, να λέμε δηλαδή σημαντικά τα τρόφιμα.
0: Μέχρι και με το δημογραφικό έχει σχέση.
1: Πολύ σωστό. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι ερημώνει η περιφέρεια, και μάλιστα ερημώνουν όχι απλά χωριά τα οποία αναφέρονται στα ρεπορτάζ, και πόλεις και μεγαλύτερα κέντρα στην ελληνική επαρχία, εκεί λοιπόν πρέπει να πούμε ότι ο αγροτικός κόσμος έχει ένα ρόλο ο οποίος υπερβαίνει τον οικονομικό ρόλο και έχει να κάνει με την επιβίωση της χώρας και το πώς θα κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική.
0: Μα πόσες φορές έχουμε πει, πόσες φορές δεν έχουμε δείξει στοιχεία όπου το 80% για παράδειγμα των κρεάτων που καταναλώνουμε στη χώρα μας είναι εισαγόμενα. Δεν λέμε ότι δεν έχει υπάρξει ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα. Αλλιώς ήταν η αγροτιά πριν 20 χρόνια, αλλιώς είναι σήμερα. Πλέον υπάρχουν νέοι οι οποίοι είναι μορφωμένοι, οι οποίοι ακολουθούν μία άλλη τακτική αναφορικά με την καλλιέργεια, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό το κομμάτι πρέπει να στηριχθεί πάρα μα πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι το εμπορικό ισοζύγιο συνεχίζει να είναι ελλειμματικό, δηλαδή οι εισαγωγές μας είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές και μάλιστα το γνωρίζετε και καλύτερα από εμένα ότι για να εξάγουμε προϊόντα θα πρέπει αρχικά να εισάγουμε τις πρώτες ύλες.
1: Ναι, και επίσης η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα τη σημερινή εποχή, δηλαδή είναι ένας τόπος ο οποίος παράγει μια ποικιλία αγροτικών προϊόντων σε αντίθεση με άλλες χώρες, οπότε μπορεί να υπάρχει μια διαφοροποίηση στην ελληνική επικράτεια ανάλογα με το τι μπορεί να παραχθεί και τι ευδοκιμεί σε κάθε περιοχή. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται από νέους αγρότες, όπως είπατε, και από αγροτικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Έχουμε μια καταπληκτική μεταποίηση στον αγροτικό τομέα, δηλαδή βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες μεταποιούν και επεξεργάζονται αγροτικά προϊόντα και με τα οποία τροφοδοτούν την ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πλεονεκτήματα. Αν κάποιος ασχοληθεί και πει πώς θα βοηθήσω τον αγροτικό τομέα να δώσει το μέγιστο που μπορεί να δώσει για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάλτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε εδώ στον Real FM και θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Real FM. MGD Energy. πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει!
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατευτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο. Ακόμα. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης
9: ρύθμισης. Στους 103,3.
10: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
11: Μάμα μία!
10: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
12: Λατό FM. Στους 103,3.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια για την απόκτηση από την Τουρκία και προς το παρόν δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο προϋπολογισμός δεν αντέχει 13η σύνταξη και μισθό στο δημόσιο, ενώ ανακοίνωσε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στο κλειδί Βιωτίας. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Παραμένει το πυρηνό μέτωπο στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Περισσότερα στο real.gr.
2: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί στην Αθήνα, 35 σε Θεσσαλονίκη και Βόλο και 33 στη Λευκάδα.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
16: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και βλέπω ότι τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Είστε συντονισμένοι στον Real FM, είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα παραμείνουμε σε κλίμα διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης και στα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα. Η Ρούλα μας λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω, λέει, τι είναι δίκαιο. Να έχεις 40 χρόνια υπηρεσίας και να είσαι 64 ετών ή να είσαι 65 ετών και να έχεις 25 χρόνια υπηρεσίας. Και βέβαια, για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, ούτε κουβέντα. Κρίμα τις ώρες συζητήσεων που καταναλώθηκαν από όσους είχαν φροντίσει να μας ενημερώσουν. Μας λέει η Ρούλα, όντως για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνει σαν τουξιούχοι δεν ακούσαμε τίποτα, όπως υπάρχουν ήδη, πρέπει να σας πω, και οι πρώτες αντιδράσεις και από φορείς της αγοράς αναφορικά με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Να ξεκινήσω με τη δήλωση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του κυρίου Γιάννη Μπρατάκου, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι η χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού περιέγραψε ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων για την ενίσχυση εισοδημάτων και επιμέρους κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, αναφέρει ο κύριος Μπρατάκος, και ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανάγκες που απαιτούν περαιτέρω παρεμβάσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος τονίζει ότι για την επιχειρηματική κοινότητα η πρώτη άποψη είναι πως μπορεί να μην έγιναν αρκετά πράγματα από αυτά που ζητήσαμε, κάποια πράγματα από αυτά που ζητήσαμε, αλλά τουλάχιστον όσα εξαγγέλθηκαν έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Εθνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο κύριος Σταύρος Καφούνης, με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζει και μεταξύ άλλων ότι η μικρομεσαία επιχείρηση έχει σηκώσει μεγάλο βάρος τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται ουσιαστική και σταθερή στήριξη. Θέλουμε τα σημερινά μέτρα να είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να δουλεύει, να επενδύει και να βλέπει το αύριο με μεγαλύτερη σιγουριά. Λοιπόν, 25 λεπτά πριν τις 4 και πάμε να καλωσορίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσάπαλε.
2: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα σήμερα, η σημερινή, για εσάς. Πριν από λίγο τελείωσε και η συνέντευξη τύπου που παρέθεσε ο Πρωθυπουργός. Κράτησε αρκετές ώρες, κύριε Τσάπαλε. Δώστε μας λίγο το κλίμα πριν μπούμε στα μέτρα, πριν συζητήσουμε για τα μέτρα. Αν και από ό,τι γνωρίζω, αύριο το μεσημέρι στις 12 θα γίνει και η εξειδίκευση των μέτρων από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
2: Πολύ σωστά, αύριο στις 12 η ώρα το Οικονομικό Επιτελείο θα παρουσιάσει και θα εξειδικεύσει ουσιαστικά δράση-δράση, μεταρρύθμιση-μεταρρύθμιση, όσα ο Πρωθυπουργός εχθές στην ομιλία του παρουσίασε ως φοροελαφρύνσεις ή ενίσχυση εισοδήματος για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, όσον αφορά την ομιλία του Πρωθυπουργού, νομίζω όλοι καταλάβαμε χθες ότι δεν ήταν απλά μια ομιλία παρεμβάσεων για το 2027, ήταν κάτι πολύ ευρύτερο. Ήταν μια ομιλία η οποία περιγράφει έναν οδικό χάρτη και για τον επόμενο χρόνο και για τους επόμενους μήνες, αλλά και για τα επόμενα 4 χρόνια, για το πώς θέλουμε να βλέπουμε την οικονομία και τη χώρα να εξελίσσεται. Περιέγραψε μέσα από 7 συγκεκριμένες παρεμβάσεις το πώς θέλουμε να ενισχυθεί και να αλλάξει το οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας, τι χρειάζεται να γίνει σε επίπεδο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τι χρειάζεται να γίνει σε επίπεδο καθημερινότητας για να μπορεί η ανάπτυξη να πάει και στον τελευταίο πολίτη. Και νομίζω ότι και οι ανακοινώσεις, οι επιμέρους ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το τι επαιτεί τους επόμενους μήνες έχει ακριβώς αυτή τη στόχευση. Το μέρισμα της ανάπτυξης να φτάσει και στον τελευταίο πολίτη.
1: Κύριε Τσάπαλε, να δούμε ψύχρεμα κάποια πράγματα. Και το λέω το ψύχρεμα γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλές ερωτήσεις που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουμε, ξέρετε, πάρα πολλά μηνύματα στον Real FM σήμερα αναφορικά με το πώς θα λειτουργήσει ο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Είναι μάλλον το μέτρο έκπληξη. Είναι το μέτρο που έχει κεντρήσει κρατήσει πολύ το ενδιαφέρον των πολιτών. Και θα ήθελα να μας δώσετε λίγες λεπτομέρειες πώς θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο μέτρο. Δηλαδή, ο γονέας θα βάζει κάθε μήνα κάποια χρήματα και θα έρχεται στο τέλος του χρόνου και θα βάζει αντίστοιχα ποσά το κράτος.
2: Γεννιέται ένα παιδί. Έτσι, αφαξιογεννηθεί ουσιαστικά κάθε χρόνο μπορεί ο γονέας σε έναν ειδικό αποταμιευτικό λογαριασμό να αποταμιεύει έως 1.200 ευρώ τον χρόνο μέχρι το παιδί να φτάσει στα 18 του χρόνια και να ενηλικιωθεί. Ταυτόχρονα, αντιστοίχως μάλλον, κάθε χρόνο το κράτος θα έρχεται και θα βάζει ισόποσο ποσό στον ίδιο κουμπαρά. Θα βάλει για παράδειγμα τη μια χρονιά ο γονέας 600 ευρώ, θα έρθει το κράτος το 2027 για παράδειγμα να βάλει και αυτό 600 ευρώ.
1: Πότε θα αρχίσει το πρόγραμμα, ξέρετε πότε θα αρχίσει το πρόγραμμα?
2: Θα αρχίσει το 2027, πρώτη του 2027, αλλά θα καλύψει και τις γεννήσεις του 2025 και του 2026. Επομένως, οι νέοι γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή να ξέρουν ότι και τα παιδιά τους και οι οικογένειές τους, εφόσον γεννήθηκαν τα παιδιά τα τελευταία δύο χρόνια, 25-26, θα μπορούν και αυτά να ενταχθούν σε αυτόν τον ειδικό αποταμιευτικό λογαριασμό.
1: Ωραία. Άρα είναι πολύ σημαντικό ότι και το 2025 και το 2026 όσα παιδάκια γεννήθηκαν τις τελευταίες δύο χρονιές θα μπορούν να μπουν σε αυτήν την πρωτοβουλία.
2: Ακριβώς. Και περαιτέρω λεπτομέρειες θα τις εξειδικεύσουμε αύριο. Είναι κάτι καινούριο για τα ελληνικά δεδομένα. Ξεκάθαρα. Είναι μια καινοτομία η οποία όμως είναι καθημερινότητα στην Ευρώπη και στην Αμερική ειδικά. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική, πολύ σημαντική δράση έμπρακτη στήριξη τη ίδια της πολιτείας στο να στηρίξουμε την οικογένεια και την οικογένεια με παιδιά.
1: Κύριε Τσαβάλε, πάμε λίγο στο σπίτι μου 3, το οποίο και αυτό θα ξεκινήσει το 2027. Οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με το σπίτι μου 2 και μία από αυτές τις αλλαγές θα έχει να κάνει με το ύψος αγοράς του ακινήτου. Ενώ το σπίτι μου 2 έδινε τη δυνατότητα όποιος ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να αγοράσει σπίτι αξίας έως 250.000 ευρώ, τώρα αυτό το ποσό θα αυξηθεί. Θα γίνει κάτι τέτοιο?
2: Κοιτάξτε, είδηση δεν μπορώ να σας δώσω προς αυτό. Μπορώ όμως να σας επιβεβαιώσω ότι το σπίτι μου 3 λαμβάνει υπόψη δυσκολίες, κολλήματα, προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στα προηγούμενα δύο προγράμματα και έρχεται ουσιαστικά να τα θεραπεύσει σε μεγάλο βαθμό. Το σπίτι μου 3 επομένως θα έρθει σαν βελτίωση των προηγούμενων προγραμμάτων ακριβώς για να ενταχθούν περισσότεροι με έναν πιο εύκολο τρόπο, με πιο ευνοϊκούς όρους και γρηγορότερα αν θέλετε. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πέτυχε. Μιλάμε για μια μικρή πόλη στην ουσία χιλιάδων κατοίκων που απέκτησαν.
1: 25.000 σπίτια.
2: Ναι, 25.000 σπίτια. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα χωριό το οποίο απέκτησε, δημιουργήθηκε από το μηδέν. Έτσι, μια
1: με ευνοϊκό επιτόκιο, με φτηνά στεγαστικά δάνεια. Να το πούμε έτσι απλά.
2: Ακριβώς. Επομένως, και βάσει τα ευρωπαϊκά δεδομένα και με βάση το τι συμβαίνει και στις άλλες χώρες, θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει πετύχει στο κομμάτι αυτό να δώσει γρήγορα σε χιλιάδες οικογένειες τη δυνατότητα να αποκτήσουν τον δικό τους σπίτι.
1: Κύριε Τσαβάλε,
2: και αυτό ακριβώς θα συνεχιστεί.
1: Θα ασχοληθούμε και τις επόμενες μέρες και μετά την εξειδίκευση πάρα πολύ με τα μέτρα και ειδικά με τα θέματα που αφορούν και το στεγαστικό, διότι καταλαβαίνετε είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ακριβώς οι νέοι και οι νέες. Όπως επίσης σημαντικά είναι τα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, η λέξη κλειδί είναι η συνέπεια.
2: Συνέπεια, ναι, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα αυτή τη συνέπεια που η πλειονότητα των επαγγελματιών επέδειξε τα τελευταία χρόνια να την επιβραβεύσει το κράτος. Και αυτό το έκανε με έναν πολύ σημαντικό τρόπο που είναι ο περιορισμός των τεκμηρίων. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και εξαλείφουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Αυτοί που έχουν βάλει POS, αυτοί που είναι φορολογικά ενήμεροι.
2: Ναι, αυτοί που δεν έχουν σοβαρές παραβάσεις την τελευταία πενταετία φορολογικές ή ασφαλιστικές.
1: Τι θα γίνεται με όλους αυτούς?
2: Αυτοί λοιπόν που είναι συνεπείς, ερχόμαστε και ουσιαστικά τους καταργούμε δύο βασικές παραμέτρους που διπλασίαζε πολλές φορές το τεκμήριο, άρα και την επιβάρυνση για αυτούς. Ουσιαστικά καταργούμε την ποσόστοση, την επιπλέον για την ύπαρξη υπαλλήλων, αλλά και την παλαιότητα των επιχειρήσεων. Όσο πιο παλιά είναι μια επιχείρηση σήμερα, τόσο μεγαλύτερο τεκμήριο πληρώνει. Αυτό πάλι να υφίσταται στην ουσία. Και επομένως πιστεύουμε με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μια σημαντική ωφέλεια για έναν μέσο επαγγελματία που μας ακούει αυτή τη στιγμή και προσαρμόζουμε ουσιαστικά το τεκμήριο στα σύγχρονα δεδομένα, γιατί ξέρετε, το κράτος μπορεί με άλλες μεθόδους να αποκαλύψει πλέον τη χαμένη, την κρυμμένη τη φοροδιαφυγή που δεν μπορούσε μέχρι πρώτηνος. Άρα και... το τεκμήριο αρχίζει να μειώνεται.
1: Θα πάμε και στη φοροδιαφυγή. Κύριε Τσάπαλε, θα σας ζητήσω μια χάρη. Να πάμε σε ένα σύντομο, πολύ σύντομο, δύο λεπτών διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με δύο-τρία ερωτήματα ακόμη. Ευχαριστώ.
0: Real FM.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο πεινασμένος φίλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε για περίπου 10 λεπτά θα είμαστε μαζί. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλε, τον κύριο Τσάπαλο. Κύριε Τσάπαλε, λοιπόν, όση ώρα ακούγαμε τα διαφημιστικά μηνύματα, έχουν έρθει μηνύματα που θέλουν οι φίλες και οι φίλοι να πούμε μερικές ημερομηνίες κλειδιά αναφορικά με το πότε θα πάρουν τις ενισχύσεις. Να ξεκινήσουμε δηλαδή με το χρονοδιάγραμμα. Να ξεκινήσουμε, κύριε Τσάπαλε, με το γεγονός ότι στις 25 Σεπτεμβρίου θα έχουμε καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά. Σωστά?
2: Σωστά. Αφορά περίπου 70.000 συμπολίτες μας. Υπηρετούν σε διαφορετικό τόπο από τον τόπο κατοικίας τους. Θα δουν λοιπόν κάποιες επιστροφές ενοικίου που χρωστάει η πολιτεία. Τώρα, μέσα στον Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα πηγαίνουμε στο Νοέμβριο, που είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας, καθότι εκεί για πρώτη φορά καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, στους συνταξιούχους κυρίας ασχέτως ηλικίας, αλλά και στους ανασφάλιστους υπερήλικες, το αυξημένο ποσό των 400 ευρώ.
1: Να μείνουμε λίγο εδώ. Πολλά ερωτήματα, κύριε Τσάπαλε. Όλοι, ανεξαιρέτως όσοι είναι πάνω από 65 ετών, είτε παίρνουν μια σύνταξη 700 ευρώ, είτε παίρνουν μια σύνταξη 1.700 ευρώ, θα πάρουν αυτή την ενίσχυση των 400 ευρώ?
2: Όλοι, ανεξαρτήτως ποσού σύνταξης. Δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο σε αυτό.
1: Περιουσιακό όριο.
2: ούτε περιουσιακό. Είναι συγκεκριμένο, είναι για όλους. Είναι 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι σε ένα σύνολο περίπου 2,6 εκατομμυρίων, οι οποίοι θα λάβουν κανονικά αυτή την παροχή των 400 ευρώ και θα τη λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο σε αιτήσια βάση. Είναι θεσμοθετημένο, κατοχυρωμένο και εξασφαλισμένα τα χρήματα.
1: Άρα λοιπόν 2,2 εκατομμύρια 200 χιλιάδες συνταξιούχοι θα πάρουν 400 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Νοέμβριο έλαβαν 250 ευρώ. Είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση ότι το συγκεκριμένο επίδομα, η συγκεκριμένη ενίσχυση θα φτάσει στα 300 ευρώ και χθες ανακοινώθηκε ότι θα πάει στα 400 ευρώ. Τον Δεκέμβριο?
2: Το Δεκέμβριο έρχεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
1: Για όλους.
2: Για όλους.

0: Ο μηδενισμός του συντελεστή φορολόγησης για τους τρίτεκνους.
1: Σωστά, έρχονται ουσιαστικά η εφαρμογή για τους τρίτεκνους των μηδενικών φορολογικών συντελεστών, όπως επίσης και μπαίνουμε σε ένα καινούριο φορολογικό έτος, όπου οι αγρότες θα δουν να μηδενίζονται ο φόρος που πληρώνουν εφόσον τα εισοδήματά τους δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Επίσης έρχονται οι αυξήσεις.
0: Σαν αναπηρικά επιδόματα, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, κύριε Τσάπαλα.
1: Δηλαδή ουσιαστικά με βάση τον πληθωρισμό, τα επιδόματα κοινωνικά και αναπηρικά θα αυξάνονται ισόπως αναλόγως του πληθωρισμού που έχουμε κάθε φορά.
0: Εντάξει, και τώρα το ερώτημα που πρέπει να σας κάνω, κύριε Τσάπαλα, γιατί μας το λένε και εδώ οι ακροατές, είναι αν αυτή η αύξηση, το 3% ας πούμε, για τους συνταξιούχους ή για τα αναπηρικά επιδόματα, μπορεί να αντισταθμίσει τις μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα, στα ενοίκια, σε κάποια βασικά αγαθά. Όπως είναι τα τρόφιμα.
1: Και γι' αυτό ακριβώς δεν αντισταθμίζει, αλλά έρχεται να καλύψει την αύξηση λόγω πληθωρισμού. Όταν αυξάνεται το ενίκιο, το τρόφιμα ή η καθημερινότητα, όλα αυτά συνυπολογίζονται στον πληθωρισμό. Επομένως, όσο ψηλότερος είναι ο πληθωρισμός κάθε χρόνο, τόσο υψηλότερες θα είναι και οι αυξήσεις.
0: Από ό,τι βλέπω, μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, μείωση συντελεστή φορολόγησης στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στο 0%.
1: Είναι κάτι το οποίο τώρα το ανακοινώσαμε, θα εφαρμοστεί ουσιαστικά για τα εισοδήματα του 26, είναι αυτό που είπαμε για τις 20.000 μηδενικός φόρος, όπως επίσης θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά και οι μειώσεις στους συντελεστές άμεσων φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχει ψηφιστεί από πέρσι, αλλά για εισοδήματα τα οποία παρήγαν μέσα στο 2026. Θα δουν και αυτή σημαντική ωφέλεια μέσα από αυτή την μείωση.
0: Μάλιστα, για να κλείσουμε το χρονοδιάγραμμα για το 2027, το Νοέμβριο στις 30 Νοεμβρίου του 2027 θα υπάρχει εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.
1: Πολύ σωστά. Απλά πριν φτάσουμε εκεί, τον Απρίλιο είναι σημαντικός μήνας. Εκεί θα αυξηθεί εκ νέου ο κατώτατος μισθός. Θα αυξηθούν. Σίγουρα θα είναι πάνω από 950 ευρώ. Θα αυξηθεί αντισόπωσα ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου ασχέτως μισθολογικού κλιμακίου και μια σειρά από επιδόματα, 15-20 τον αριθμό, που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Και φτάνουμε στο αποκορύφωμα τον Δεκέμβριο, όπου εκεί θα καταβληθεί για πρώτη φορά το μόνιμο, θεσπισμένο, μόνιμο δώρο Χριστουγέννων για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους της τάξης των 500 ευρώ.
0: Μάλιστα, μιλάμε για 500 ευρώ μεικτά, τα οποία θα τα πάρουν περίπου 750.000, από ό,τι θυμάμαι, δημόσιοι υπάλληλοι και θα τα λάβουν αυτά τα χρήματα, κύριε Τσάπαλε, τον Δεκέμβριο του 2027. Όχι αυτόν τον Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο του 2027, 500 ευρώ μεικτά, που τώρα πολύ πρόχειρα μπορώ να πω ότι μιλάμε για 400 ευρώ καθαρά.
1: Λίγο παραπάνω από 400 ευρώ, σωστά.
0: Λίγο παραπάνω από 400 ευρώ. Εάν έτσι, θέλω να κλείσουμε με αυτό, ποια μέτρα πιστεύετε ότι πραγματικά θα δώσουν, θα αλλάξουν προς το καλύτερο την ζωή των πολιτών? Για παράδειγμα, γιατί σας το λέω αυτό, για παράδειγμα, για μένα, το θέμα της στέγασης, το σπίτι μου 3, επειδή είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, όπως και το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου 100.000 αιτήσεις έχουν γίνει και έχουν εγκριθεί για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Ναι. Και επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία για τις οριστικές αιτήσεις, όπου εκεί θα έχουν τη δυνατότητα χιλιάδες νοικοκυριά, πάνω από 11.500 από ό,τι μαθαίνω ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, να τα ανακοινήσουν και να λάβουν επιδοτήσεις έως 95%. Ποια λοιπόν μέτρα πιστεύετε ότι πραγματικά θα βοηθήσουν, για παράδειγμα, στην μείωση του προβλήματος στο στεγαστικό?
1: Κοιτάξτε, όλες οι δράσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του στεγαστικού, δεν το επιλύουν, μετριάζουν τις αρνητικές του επιδράσεις. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν έχει την ανεπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη, δεν έχει επιληθεί το σημαντικό αυτό ζήτημα. Ωστόσο, το γεγονός ότι θα πέσουν προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, το σπίτι μου 3, προγράμματα έτσι, προκειμένου να ενισχυθεί η προσφορά ακινήτων, θα συμβάλλει στο να αντιμετωπιστεί σημαντικά το ζήτημα. Το γεγονός επίσης ότι αυξάνει το φόρος μεταβίβασης ακινήτων από το 3% στο 15%, ουσιαστικά για Golden Visa μιλάμε, για κατοίκους τρίτων χωρών, και αυτό θα συμβάλλει ούτως ώστε όποια ακίνητα χτίζονται να είναι όσο γίνεται περισσότερα για ιδιοκατοίκηση Ελλήνων, έτσι, και όχι για Airbnb ή για άλλους σκοπούς. Από εκεί και πέρα, οι δράσεις ήταν στοχευμένες, προστολογημένες. Ήρθαν να ανταποκριθούν σε μια σειρά από απαιτήσεις και ανάγκες της

0: αγοράς. Άκουσα τους παραγωγικούς φορείς που είπαν τις αντιδράσεις
1: και το
0: τέτοιες. Αλλά σε μεγάλο βαθμό ικανοποιήσαμε όλα αυτά τα οποία μας έλεγαν με επιστολές τους και με επίσημες τοποθετήσεις τους τα τελευταία χρόνια. Και το τέλος επιδεύματος καταργείται και η προκαταβολή φόρου μειώνεται και οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται και το τεκμήριο εξορθολογίζεται. Τα περισσότερα από όσα είχαν πει τα κάναμε. Απλά δεν τα κάναμε άμεσα. Είναι σε βάθος χρόνου. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλα την μια μέρα στην άλλη.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας όπου θα κάνετε την εξειδίκευση να ακούσουμε και κάτι καινούριο?
0: Όχι. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωσε όλα. Εμείς ερχόμαστε να εξειδικεύσουμε. Δεν ερχόμαστε να δώσουμε παραπάνω. Τα θέματα είναι συγκεκριμένα. Τις ανακοινώσεις τις κάναμε. Ερχόμαστε να γίνουμε πιο σαφείς ουσιαστικά αύριο.
1: Θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες μέρες, κύριε Τσάπαλε, διότι θα υπάρξουν και άλλα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή Κυριακή να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Γιώργο Μπάλτα, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο δεύτερο ημίωρο, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Τα συμπεράσματα δικά σας. Με αυτά και με αυτά πέρασε η ώρα. Είμαστε περίπου 4 λεπτά πριν τις 4. Εσείς δεν θα ξεχνάτε να στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας για τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Να σας πω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 3 ως τις 4 θα ασχοληθούμε με χρηστικά θέματα, με θέματα που αφορούν, για παράδειγμα, μου έχετε στείλει να ασχοληθούμε με τα πλασματικά έτη, μου έχετε στείλει να ασχοληθούμε με τις νταντάδες της γειτονιάς, να ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν τη φορολογία, για πάρα πολλά θέματα, όλα αυτά με πολλούς ειδικούς, με εξειδικευμένους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα, θα λύσουμε όσες περισσότερες απορίες μπορούμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την πολύ καλή συνάδελφο, την κυρία Χρύσα Κλητσιώτη, και στη συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι που επιμελείται ο Γιώργος Στυλιανάκης, ενώ στις 7 ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports. Να έχετε μια καλή, μια όμορφη Κυριακή και εμείς θα τα πούμε από αύριο στα δελτία ειδήσεων, στα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Real FM, με περισσότερες οικονομικές ειδήσεις, και το επόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή από τις 3 έως τις 4 θα έχουμε την ώρα τη δική μας, την ώρα της οικονομίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια,

0: West της World Line Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα
1: η ώρα είναι 4.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
11: Και τώρα.
12: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά
9: που θες να τη διαδώσεις.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
11: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Plateau FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
6: Μάμα μία!
5: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 027 001.

0: FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Και τώρα.
1: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
8: αυτή τη στιγμή.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM, στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντέρ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.